0: και στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

102,8. I am a gamma, oh yeah.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για Θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη και ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαχαζί και στο σπίτι του. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι στο κόκκινο χώμα του Δήμου Παγκαίου με την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού. Όπως καταγγέλουν, εδώ και 2 χρόνια ζητούν την επισκευή του, έχουν πάρει στα χέρια τους μέχρι και θετική έκθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όμως τα έργα αγνοούνται. Τα παιδιά του χωριού συνεχίζουν να παίζουν ανάμεσα σε λακκούβες, ρογμές και χόρτα, μετρώντας τραυματισμούς και ζητώντας πλέον από το Δήμο να πράξει το αυτονόητο. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας. Κάλεσμα στους συγγενείς των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας απευθύνει η κοινότητα Αμυγδαλεώνα, ζητά να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο. Στόχος να γίνει η απαραίτητη καταγραφή, να προχωρήσουν οι εκταφές και να αφαιρεθούν οι ειδικοί προστατευτικοί σάκοι του COVID-19 για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Άλματα και θέαμα προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν και με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ισπάνια επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Αντίο Βουδαπέστη.

Bye.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη και ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαχαζί και στο σπίτι του. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι στο κόκκινο χώμα του Δήμου Παγκαίου με την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού. Όπως καταγγέλουν, εδώ και 2 χρόνια ζητούν την επισκευή του, έχουν πάρει στα χέρια τους μέχρι και θετική έκθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όμως τα έργα αγνοούνται. Τα παιδιά του χωριού συνεχίζουν να παίζουν ανάμεσα σε λακκούβες, ρογμές και χόρτα, μετρώντας τραυματισμούς και ζητώντας πλέον από το Δήμο να πράξει το αυτονόητο. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα, η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας. Κάλεσμα στους συγγενείς των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας απευθύνει η κοινότητα Αμυγδαλεώνα, ζητά να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο. Στόχος να γίνει η απαραίτητη καταγραφή, να προχωρήσουν οι εκταφές και να αφαιρεθούν οι ειδικοί προστατευτικοί σάκοι του COVID-19 για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Άλματα και θέαμα προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν και με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνελήφθη 24χρονος στο λιμάνι της Καβάλας, πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη και ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαχαζί και στο σπίτι του. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι στο κόκκινο χώμα του Δήμου Παγκαίου με την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού. Όπως καταγγέλουν, εδώ και 2 χρόνια ζητούν την επισκευή του, έχουν πάρει στα χέρια τους μέχρι και θετική έκθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όμως τα έργα αγνοούνται. Τα παιδιά του χωριού συνεχίζουν να παίζουν ανάμεσα σε λακκούβες, ρογμές και χόρτα, μετρώντας τραυματισμούς και ζητώντας πλέον από το Δήμο να πράξει το αυτονόητο. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας. Κάλεσμα στους συγγενείς των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας απευθύνει η κοινότητα Αμυγδαλεώνα, ζητά να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο. Στόχος να γίνει η απαραίτητη καταγραφή, να προχωρήσουν οι εκταφές και να αφαιρεθούν οι ειδικοί προστατευτικοί σάκοι του COVID-19 για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Άλματα και θέαμα προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν και με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ισπάνια επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
12: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας. Πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη και ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαχαζί και στο σπίτι του. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι στο κόκκινο χώμα του Δήμου Παγκαίου με την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού. Όπως καταγγέλουν, εδώ και 2 χρόνια ζητούν την επισκευή του, έχουν πάρει στα χέρια τους μέχρι και θετική έκθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όμως τα έργα αγνοούνται. Τα παιδιά του χωριού συνεχίζουν να παίζουν ανάμεσα σε λακκούβες, ρογμές και χόρτα, μετρώντας τραυματισμούς και ζητώντας πλέον από το Δήμο να πράξει το αυτονόητο. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα, η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας. Κάλεσμα στους συγγενείς των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας απευθύνει η κοινότητα Αμυγδαλεώνα, ζητά να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο. Στόχος να γίνει η απαραίτητη καταγραφή, να προχωρήσουν οι εκταφές και να αφαιρεθούν οι ειδικοί προστατευτικοί σάκοι του COVID-19 για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Άλματα και θέαμα προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν και με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 2592062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
17: Coffee Press.
16: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
17: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
16: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
17: Coffee Press.
16: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας, πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη και ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαχαζί και στο σπίτι του. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι στο κόκκινο χώμα του Δήμου Παγκαίου με την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού. Όπως καταγγέλουν, εδώ και 2 χρόνια ζητούν την επισκευή του, έχουν πάρει στα χέρια τους μέχρι και θετική έκθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όμως τα έργα αγνοούνται. Τα παιδιά του χωριού συνεχίζουν να παίζουν ανάμεσα σε λακκούβες, ρογμές και χόρτα, μετρώντας τραυματισμούς και ζητώντας πλέον από το Δήμο να πράξει το αυτονόητο. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα, η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας. Κάλεσμα στους συγγενείς των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας απευθύνει η κοινότητα Αμυγδαλεώνα, ζητά να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο. Στόχος να γίνει η απαραίτητη καταγραφή, να προχωρήσουν οι εκταφές και να αφαιρεθούν οι ειδικοί προστατευτικοί σάκοι του COVID-19 για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Άλματα και θέαμα προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν και με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
15: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
16: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
17: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
21: Check it out.

Check it out.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία,
1: ναι,
0: που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές, ναι, οι δύο μου κόρες, και οι δύο όμως,
1: ναι,
0: λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν
0: τώρα
1: ξέρουμε τις
0: μεγαλώσανε,
1: συνθήκες.
0: Μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Για εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ... Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και ναι, άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα,
0: ναι,
1: ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά,
0: ναι,
1: μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science,
0: mm-hmm,
1: διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη,
1: mm,
0: γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και ναι, επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά,
0: πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι.
0: Ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Πού? Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, ε. Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου.
1: Δαγκωτό.
0: Για 7-1 τόπα αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Η Dense Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν.
1: Όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια, φασόλια, ρεβίθια. Τράγανα άλλα λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό ρύζι, κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό, ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Αν θέλει τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά, δεν τελειώσαμε. Κοτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η σαλάτα?
0: Ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι?
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει? Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα? Παρακαλώ. I'm sorry.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
15: Auto Center Service.
16: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
17: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
18: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
21: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: κανένα.
1: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει.
2: Η όλη οπτική, εντάξει, δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει, έχει, τώρα έχει. Μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
2: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
1: Άλλη μόνο.
2: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πώς το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο. Φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Κυκλοφόρησε λοιπόν με ένα
1: μινι
2: φόρεμα το κορίτσι, χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο, ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
1: να πας
2: γρήγορα στην τουαλέτα, ας πούμε, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
1: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
2: Για
1: επειδή
2: πες.
1: Το έχω δει το βίντεο.
2: Ναι.
1: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
1: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
2: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
1: Μας πάμε σε κάτι.
2: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
1: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
2: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
1: Αλφα,
2: τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
1: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο, εντάξει, αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
2: Ναι.
1: Καλώντας στο 210-52-79-500.
2: Μάλιστα.
1: Στο 210-96-40-117.
2: Ή με ένα κλικ στο
1: www, το ξεχνάω,
2: www.ekalfa.gr. Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας, πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη και ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαχαζί και στο σπίτι του. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι στο κόκκινο χώμα του Δήμου Παγκαίου με την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού. Όπως καταγγέλουν, εδώ και 2 χρόνια ζητούν την επισκευή του, έχουν πάρει στα χέρια τους μέχρι και θετική έκθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όμως τα έργα αγνοούνται. Τα παιδιά του χωριού συνεχίζουν να παίζουν ανάμεσα σε λακκούβες, ρογμές και χόρτα, μετρώντας τραυματισμούς και ζητώντας πλέον από το Δήμο να πράξει το αυτονόητο. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας. Κάλεσμα στους συγγενείς των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας απευθύνει η κοινότητα Αμυγδαλεώνα, ζητά να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο. Στόχος να γίνει η απαραίτητη καταγραφή, να προχωρήσουν οι εκταφές και να αφαιρεθούν οι ειδικοί προστατευτικοί σάκοι του COVID-19 για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Άλματα και θέαμα προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν και με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ισπάνια επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3-4 και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά, νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592-062-472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
17: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
18: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
19: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
20: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
19: Μύδια.
20: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
19: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: από το e-Pavla Radio,
11: από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
22: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή
26: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μιλήσουμε ρε παιδί μου για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική,
1: σχέδιο μόδας,
0: design δηλαδή.
1: Αμέ.
0: Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσουν και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
1: Αμέ, μπουκου μπερντέ που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές αλφα παιδιά, για πες πώς και τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά και στο 210-52-79-500 και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μπράβο, τα καταφέραμε.
1: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες.
1: Λοιπόν, να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Αν δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε έτσι. Κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια, βλέπω.
0: Ναι,
1: να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ.

0: το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
12: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
15: Καβάλα News
16: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
15: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω σου.
18: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός.
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμενο επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 210-41-20-7-14,
0: 210-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα, ναι, που συνέβη με αεροπορικό,
0: και έχασε
1: τη ζωή
0: του
1: 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω έτσι, το σφύριγμα πάλι.
1: Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 67, ενώ διέμενε από εκεί το, έτσι σκέφτηκε,
0: ναι,
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Γι' αυτό το The Dock of the Bay.
1: Έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς κυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, Καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock of
1: the
0: bay,
1: σε κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις εντάξει για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και φυσικά για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών απάντησαν με κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία και χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος, φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βόλεας του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγόρητο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δαστικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μια οικογένεια από την Ουκρανία που είχε γίνει φόβος και τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο Σύμβουλος Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 25920 62 472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News.
10: το ραδιόφωνο σου.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Model με το High Hopes 3000 στην αρχή για σήμερα, στην αρχή της εκπομπής για σήμερα. Δέκατο τρίτο στη Μεγάλη Βρετανία την προηγούμενη εβδομάδα στα singles. Εδώ καλοκαιριάτικα, σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίνω που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές. Μάλλον θα είστε από αυτό το 50% που κάνει διακοπές φέτος. Το άλλο 50% βράζει στο ζουμί του. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με καινούρια, με παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε καλοκαιριάτικα, ονειρευόμαστε. Έτσι επαναστατούμε γενικότερα.

Έχω εδώ μια λίστα με διάσημους ηθοποιούς. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι ζουν ακόμα, άλλοι είναι λίγο νεότεροι, άντρες όλοι. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει ηθοποιούς και διαφόρους γνωστούς, τέλος πάντων διάσημους, με το νούμερο των γυναικών που έχουν πάει, είτε από βιογραφίες, είτε από δικές τους δηλώσεις, είτε από απολογισμούς άλλων δημοσιογράφων. Να σας πω λοιπόν, ο Τζακ Νίκολσον, που ζει ακόμα, έχει πάει με πάνω από 2.000 γυναίκες, από ό,τι λέγεται. Ο Μιτ Τζάκερ, που επίσης ζει ακόμα, πάνω από 4.000 γυναίκες. Ο Τζιν Σίμσονς είναι μπασίστας των Kiss, 4.500 γυναίκες. Άκου εκεί να δεις τώρα. Η λίστα συνεχίζεται, είναι ο Γόρεν Μπίτι με 12.770 γυναίκες, είναι πολύ ακριβές το νούμερο. Αντιστοιχεί με μία γυναίκα κάθε μέρα από το 20ο έτος της ηλικίας του που ξεκίνησε να κάνει σεξ μέχρι τα 55 του. Ο Γουέιτ Τσάμπερλεϊν, μπασκετμπολίστας, με πάνω από 20.000 γυναίκες, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι το μεγαλύτερο νούμερο που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Ο Μάρλον Μπράντο θεωρείται ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, αλλά δεν έχει βγει ο ίδιος ποτέ να πει κάτι, έτσι έχει φύγει από τη ζωή κι αυτός. Ο Τόμ Τζονς, που ζει ακόμα, με 5.000 γυναίκες, ο ίδιος λέει 250 το χρόνο. Δηλαδή, άμα ήσουν οι 251, σου λέγει, α, τελείωσε για φέτος, του χρόνου πάλι. Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, γύρω στις 15.000 γυναίκες έχει πάει μέχρι στιγμής. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοιες σας εύχομαι. Για μένα που ακούγεται λίγο αηδία όλο αυτό.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
12: Auto Center Service.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
18: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
19: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
20: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
22: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Είναι εκπληκτικό, γιατί αυτό εδώ το τραγούδι, το Choosing Texas, είναι για 12η φορά στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι συνεχόμενη φορά, αλλά 12 εβδομάδες έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Billboard. Just when I thought I got fall in love with Tennessee. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να μου πεις τώρα και ένας έτσι τύπος σαν τον Τραμπ που διοικεί την Ευρώπη, την κυβερνάει, λογικό θα ήταν. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα εδώ μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, καλοκαιριάτικα. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Να το πούμε και αυτό. Στα social media μιλάμε. Στις θάλασσες και τις πισίνες βουτάτε εσείς προς το παρόν. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλές διακοπές.

κάτι φίλοι συνάδελφοι εδώ. Λένε, σου έχει τύχει ποτέ να ξυπνάς το πρωί, πολύ πρωί, και να είσαι χαρούμενος που θα πας στη δουλειά? Αν σου έχει τύχει αυτό, λέει, να ξαπλώσεις για λίγο στο κρεβάτι εκείνη την ώρα και να περιμένεις 5-10 λεπτά και θα είναι σίγουρο ότι θα σου περάσει. Ισχύει για όλους αυτό. Για όλες τις δουλειές.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πάμε για διαφημίσεις. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάτος. Εκεί μιλάμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζη Εμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592-062-472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
14: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
15: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια.
16: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
15: Προπόληση ticketservices.gr.
17: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
18: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
19: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
20: Coffee Press.
19: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
17: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή
25: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

την τελευταία δεκαετία έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν επιτυχίες μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο διάλειμμα της Eurovision. Παλιότερα με τον Justin Timberlake, δεν ξέρω αν θυμάστε. Και φέτος την Άνοιξη, στο διάλειμμα της Eurovision, αυτό εδώ, του Baruch Stellar. Εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα καλωσορίσατε ο Κόσμος Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Άλλη μια ώρα μπροστά μας, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

Μ' αρέσει το σινεμά και ιδίως το καλοκαιρινό, γι' αυτό θα σας προτείνω την πρόσκληση. Μια ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα 2 Ιουλίου, βασισμένη στην επιτυχημένη ισπανική κομμωδία The People Upstairs. Οι άνθρωποι από πάνω, οι γείτονες από πάνω, πες το όπως θέλεις. Ενδιαφέρουσα ταινία, όχι όμως περιπέτεια, ούτε φαντασίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι πρέπει για αυτούς που πηγαίνουν στα καλοκαιρινά σινεμά. Συνήθως με Πελένοπη Κρούζ μέσα, με Σιθ Ρόγκεν, με Ολίβια Γουάιλντ, με Έντουαρντ Νόρτον, οι τέσσερις ηθοποιοί που φαίνονται εκεί. Και μιας και μιλάμε για σινεμά, να σας πω ότι η Τζούντι Φώστερ έκανε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες. Ουσιαστικά κάρφωσε το εφένα του Μπραντ Πιτ και είπε ότι ήταν σαν να το έφτιαξε AI, τώρα που το είδα. Τι να πεις.

στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο γενικότερα. Είναι μια μικρή καταστροφή. Είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι Μαδρίτη και η διαδρομή Μαδρίτη-Τολέδο ήταν κατάξερη. Δεν μοιάζει καθόλου με την ελληνική επαρχία. Καθόλου όμως. Μιλάμε για πάρα πολύ ξέρα εκεί, πολύ ζέστη, δεν υποφέρεται δηλαδή. Πρέπει αυτόν τον καιρό οι άνθρωποι να τραβάνε χοντρό ζόρι και έχουν και την έλλειψη νερού. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για το τέλος μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Ζαχαρούνης Κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη welcome μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Καβάλα News
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
16: Καβάλα News στους 102,8.
18: Έλα περδόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
22: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Διαβάζω τρελά σχέδια των ανθρώπων πάνω στη γη. Και πραγματικά δεν μπορείς να το πιστέψεις. Το πρώτο σχέδιο που διαβάζω είναι από το 1930, που ο κόσμος ήθελε να φτιάξει ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ για να μειώσει τη στάθμη της Μεσογείου και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργηθούν. Και το άλλο σχέδιο ονομάζεται Σνάμια, είναι του 1990. Έχουν σχέση και οι Ρώσοι μέσα, όπου θα φτιάχναν ένα δεύτερο φεγγάρι, από ό,τι διαβάζω εδώ. Για να αυξήσουν το ηλιακό φως στην Αρκτική. Το ξεκίνησαν οι Ρώσοι αυτό, αλλά δεν το τελείωσαν γιατί είχαν προβλήματα οικονομικά και είχαν και ζημιές, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί.

δουλίτσα να γίνεται και αυτό εδώ το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο συζητιέται αρκετά χρόνια τώρα. Τώρα μπορείς να το βρεις και σε προφίλ, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, εκατοντάδες call girls με διάφορα προφίλ, ομάδες, και στο Instagram Ελληνίδες αλλά και αλλοδαπές που μετακινούνται στα νησιά το καλοκαίρι κυρίως σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, και εδώ το κείμενο που διαβάζω από site αθηναϊκό μιλάει για 172 προφίλ, 172 ομάδες στην Αθήνα, στη Μύκονο 53 ομάδες, από τη Μύκονο στη Θεσσαλονίκη 46, Κέρκυρα 24, Ηράκλειο 23, Χανιά 19, Βόλος 18, Ρόδος 15, Σαντορίνη και Λάρισα 14, Πάτρα 13. 13 site με διάφορα call girl, από ό,τι διαβάζω εδώ. Με τις υγείες μας. Δουλίτσα να γίνεται.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έτσι θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνελήφθη 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας, πιάστηκε με κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για θάσο. Στους λιμενικούς είπε πως την προμηθεύτηκε από κατάστημα στην Καβάλα. Συνελήφθη και ο 59χρονος καταστηματάρχης. Πάνω από μισό κιλό κάναβης, έλαια ατμίσματος και αυτοσχέδια τσιγάρα βρήκαν οι λιμενικοί στο μαχαζί και στο σπίτι του. Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι στο κόκκινο χώμα του Δήμου Παγκαίου με την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού. Όπως καταγγέλουν, εδώ και 2 χρόνια ζητούν την επισκευή του, έχουν πάρει στα χέρια τους μέχρι και θετική έκθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όμως τα έργα αγνοούνται. Τα παιδιά του χωριού συνεχίζουν να παίζουν ανάμεσα σε λακκούβες, ρογμές και χόρτα, μετρώντας τραυματισμούς και ζητώντας πλέον από το Δήμο να πράξει το αυτονόητο. Εγκαινιάζονται τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι νέες εγκαταστάσεις της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με την περιφέρεια για την κατασκευή του έργου των ισόπεδων κόμβων στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών μεταξύ Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλίτσας. Κάλεσμα στους συγγενείς των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας απευθύνει η κοινότητα Αμυγδαλεώνα, ζητά να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο. Στόχος να γίνει η απαραίτητη καταγραφή, να προχωρήσουν οι εκταφές και να αφαιρεθούν οι ειδικοί προστατευτικοί σάκοι του COVID-19 για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία της αποσύνθεσης.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Άλματα και θέαμα προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν και με άλμα στα 8,61 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση. Η Ισπάνια επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: I wasn't meant for you.
1: Τι διαμαντάκι είναι αυτό. Ανάμεσα σε όλα τα dance κομμάτια που περιέχονται στο τελευταίο άλμπουμ της Madonna Confessions 2 υπάρχει αυτό το μικρό διαμάντι. Αυτό που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ελένα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και η Miley Cyrus έγινε Barbie. Η νέα κούκλα που μοιάζει απίστευτα στην Miley Cyrus αποτύπτει φοροτιμής για την pop star που επί 20 χρόνια προσφέρει στη μουσική και την ψυχαγωγία. Ας μην ξεχνάμε τη δημοφιλή σειρά του Disney Channel, Hannah Montana, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει η 33χρονη Miley Cyrus όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr. Midnight Sky, Miley Cyrus.

Watch It Burns, Katy Perry, αυτό είναι το νέο της single. Η διάσημη pop τραγουδίστρια φαίνεται πως ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το χωρισμό της από τον πρώην αραβωνιαστικό της Orlando Bloom. Παραδέχεται μάλιστα πως η περσινή χρονιά ήταν για εκείνη αρκετά δύσκολη. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο κλιπ. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Εκπληκτικό το soundtrack, Σιένα Σπάιρο, μόλις 20 χρονών, 21 κάπου εκεί, έχει καταφέρει πάρα πολλά για την ηλικία της. Material Lover.

κλασική καλοκαιρινή ταξιδιάρικη Bossa Nova. Και φέτος το αγαπημένο μας Walkman έκλεισε 47 χρόνια. Τώρα τον Ιούλιο. Όπως τώρα φορτώνουμε τη μουσική στο κινητό, τότε το μακρινό καλοκαίρι του 1979 παίρναμε μαζί τις αγαπημένες μας κασέτες παντού. Το Walkman ήταν ο καλύτερος φίλος μας ακόμα και στη θάλασσα, καθώς είχαν κυκλοφορήσει και κάποια Walkman αδιάβροχα. Τις αγαπημένες μας κασέτες τις ακούγαμε ακόμα και μέσα στο λεωφορείο και ακόμα και όταν περπατούσαμε στο δρόμο. Και έτσι η διαδρομή γινόταν σε χρόνο ντετέ και εμείς ταξιδεύαμε μέσα από τη μουσική. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Σουζέτα Τσάρλς, καινούριο. Με κάποια στοιχεία από House 90s.

I Need a Nobody, ένα τραγούδι για να νιώσετε καλά και νιώθετε καλά όταν ακούτε μουσική. Και γιατί όχι, χορεύετε κιόλας. Ειδικά αν έχετε τις μαύρες σας, η μουσική είναι σίγουρο ότι θα ανεβάσει την ψυχολογία στα καλύτερά της. Ο Αντάλ είναι Ιταλός παραγωγός και εδώ είναι στα καλύτερά του, όπως ακριβώς και η ψυχολογία σας. Πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
12: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
13: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
16: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
17: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
16: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
18: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει περίπου ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω από τότε που κυκλοφόρησε. Βρίσκεται ακόμα μέσα στα βρετανικά charts. Calvin Harris, συνεργασία με Clementine Douglas, Blessings. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα με χορευτική διάθεση. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μας βρίσκεται και στο Instagram. Ψάξτε Starblack κάτω παύλα GR και θα μας βρείτε. Καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε τώρα, αλλά και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Αυτό γράφτηκε για το φετινό Μουντιάλ. Σακίρα μαζί με τον Νιγηριανό Μπουρναμπόι. Die, die!

Γκίντον μαζί με τους φίλους του εδώ. Και πάμε πίσω στο 1978, το θυμηθήκαμε αυτό, καθώς ο τραγουδιστής και ιδρυτής των Village People, ο Βίκτορ Βίλις, έφυγε από τη ζωή ακριβώς μία μέρα πριν από τα 75 γενέθλια. Μεγάλη απώλεια για τη δίσκο μουσική και όλους τους φαν των Village People. Εμείς θα θυμηθούμε το κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978. Αυτό το θρυλικό disco hit, να σας πούμε έτσι για την ιστορία, ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω στη δεύτερη θέση, ενώ στην πρώτη είναι το Le Freak των Sick.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορεί το Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μια οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
14: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής. κορυφής, κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή
22: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Maroon 5 και Heroin. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηρωίνη, έχει να κάνει με τις ηρωίδες. Γένος θηλυκού ηρωίδες. Καταλάβατε? Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, ξεκινώντας έτσι και φάτα τη δεύτερη ώρα μας. Και ώρα για flashback. Μέσα δεκαετίες 80, 83, κάπου εκεί. Αυτό το hit είχε ηχογραφηθεί σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις, η μία από τον Falco και η δεύτερη, αυτή που ακούμε τώρα, από τους After the Fire, Der Commissar. Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως ήταν τεράστια δίσκο επιτυχία τη δεκαετία του 80.

Ωραίο κομμάτι και ροκ και ατμοσφαιρικό, όλα μαζί σε ένα. Φελίνι Φέλιν, Pure and I. Και διαβάζω εδώ μερικούς έξυπνους τρόπους για να απομακρύνετε τις κατσαρίδες φυσικά. Τι να απομακρύνουμε τις κατσαρίδες, μέχρι να το κάνουμε αυτό θα έχουμε πάθει ένα κοπή. Και μόνο στη θέα μιας κατσαρίδας, ειδικά ζωντανής, έχουμε εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Λένε λοιπόν εδώ οι ειδικοί ότι μπορείτε να φτιάξετε δολώματα από ίσα μέρη μαγειρικής σόδας και ζάχαρης άχνης, τα οποία τοποθετείτε σε σκοτεινά σημεία ή κοντά σε συφώνια όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά αποθητικά όπως φύλλα δάφνης ή νερό με θέρεο έλαιο μέντας. Τώρα κατά πόσο θα απομακρυνθούν οι κατσαρίδες το αφήνουμε στη δική σας την κρίση. Πάντως τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το χειρότερό μας. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε, ακόμα και τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά τις κατσαρίδες που ξαφνικά κόβουν βόλτα και σου λένε «Τζα, ήρθαμε», δεν το αντέχουμε με τίποτα. Πάμε για flashback. Με το που έμπαινε η δεκαετία του 80, ο Bob Seger γνώριζε επιτυχία με το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. 1980 λοιπόν, Bob Seger και I Guess the Wind.

Οι Βρετανοί Beloved με το που έμπαινε η δεκαετία του 90 γνώριζαν επιτυχία με αυτό το single Don't You Worry, και πάμε σε Brazilian Mood με την Sophie Tucker.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα kavalanews.gr.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια.
13: Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη Σκάλα Ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη Σκάλα Ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
0: Καβάλα News
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
16: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
17: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το 2007 αυτό το συγκρότημα είχε ξαναζωντανέψει εντός εισαγωγικών αυτό το τραγούδι, το οποίο στην αρχική του έκδοση είχε ερμηνευτεί από τους Four Seasons το 1967, Begging. Φρεσκαριστήκε από τους Madcon. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και One Republic. Give me something.

Miley Carter, Sweet on You. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι αναβαστικό. Και να και κάτι για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε έτσι κάποιες φορές τη μόδα. Το χρώμα που κυριαρχεί φέτος στα αξεσουάρ είναι το μοβ και όλες οι αποχρώσεις του. Είναι μάλιστα το αγαπημένο χρώμα των fashion influencers από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι. Οι αποχρώσεις του μοβ είναι αυτές που ξεχωρίζουν και κάνουν τη διαφορά. Πάμε για flashback, 1983, Casey and the Sunshine Band. Give it up.

Αυτό κι αν είναι ανεβαστικό, το remix ανήκει στον Beat Thrillers, Bad Dreams, Teddy Swims. Και πάμε για μουσικό επίλογο. Ο Ρουμάνος παραγωγός 36 Hours πήρε το όνομά του από τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ένα κομμάτι. Αυτό που θα τελειώσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι το Another Love του Tom Odell, σε ένα υπέροχο cover όμως από τον 36 Hours και με φωνητικά και με sample από το hot της Ίνα και φυσικά σε afrobeat ρυθμούς που μας ξεσηκώνουν. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μίδια.
13: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
14: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Θα το πω έτσι λαϊκά το καταπιεί. Μια διάταξη η οποία είναι εμφανώς φωτογραφική, άρα εμφανώς αντισταγματική. Πώς θα το ξεπεράσει. Ο κ. Φλωρίδης αντιδράει και αυτός. Ο κ. Φλωρίδης έρχεται από οικογένεια δικαστικών λειτουργών, βραβαρίσκει. Είναι δυνατόν να προωθήσει διάταξη η οποία είναι φωτογραφική. Οπότε, ξέρετε, εν τω μεταξύ.
16: Και αν μου επιτρέπεις, όχι απλώς είναι φωτογραφική, αλλά την προωθεί και μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει παντιέρα της στον τομέα της δικαιοσύνης την αρχή. Για όλους όλο ένα και αυστηρότερα. Αυστηρότερες ποινές, αυστηρότεροι κώδικες κτλ. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, εάν ξαφνικά πάει να ρίξει στα μαλακά έναν άνθρωπο, θα είναι, όπως έλεγαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εξευτελισμός που θα προκαλέσει πολιτικό κόστος χειρότερο από αυτό που θα προκαλέσει και χειρότερη εξέλιξη.
15: Όχι μόνο αυτό, είναι ότι είναι πράγματι ότι οι αυστηρές ποινικές, ας πούμε, έχουν κάνει πιο αυστηρό τον κώδικα της τροχέας, ας πούμε, της παραβάσης στον δρόμο, ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να συλληφθεί, έτσι, για μια παράβαση στον δρόμο και της τροχέας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που είναι καταδικασμένος 126 χρόνια, πώς θα τον απαλλάξουν τελείως αυτό που ζητάει. Αυτό δεν γίνεται, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ρήξη. Τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο. Αύριο θα τα πούμε πιο στην εκπομπή μου. Θα έχω προσκεκλημένο τον κύριο Θανάση Λάλα.
16: Μάλιστα.
15: Ο οποίος πήρε εκείνη τη συνέντευξη από τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Υπάρχει μια συνέντευξη στον κύριο Λάλα, τηλεοπτική, κυκλοφορεί στο ίντερνετ, όπου ο κύριος Δημητριάδης, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, όταν τον ρωτάει για τον κύριο Μαρινάκη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον επιχειρηματία, ιδιοκτήτη του Μέγκα, τον ρωτάει αν τον παρακολουθούσαν και λέει ρητός και με βιασύνη, εμείς δεν παρακολουθούσαμε τον Μαρινάκη.
16: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, επομένως, αποκαλύπτει ότι γνώριζε. Γνώριζε τους στόχους. Όταν λέει ότι εμείς δεν τον παρακολουθούσαν. Άρα άλλους.
16: Τους παρακολουθούσαν.
15: Ξέρει ότι δεν τον παρακολουθούσαν. Μάλιστα. Άρα γνώριζε τους στόχους ο κύριος Δημητρία. Πέρα από όλα τα άλλα, αυτό το κινησμό που δείχνει, που λέει: εγώ δεν μιλάω και δεν κάνω και δεν αυτό.
16: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τον κύριο Λάλα έτσι να μου πει ποιες ήταν κατά τη γνώμη του οι ειδήσεις αυτές. Νομίζω ότι έχει πει πράγματα για τους δύο που τον πουλήσανε τον κύριο Δημητριάδη, περιγράφοντας τον κύριο Μητσοτάκη. Και τη σύζυγό του, νομίζω, σε αυτούς αναφέρεται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πια έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την αποκάλυψη. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Εγώ νομίζω αυτό είναι ο τίτλος του Σαββατοκύριακου. Και με όλα αυτά που λέγονται και όλα αυτά που αποκαλύψαμε στην Αυγή, έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια δεν κρύβεται. Ο Άριος Πάγος βρίσκεται μπροστά στο δίλημα νομιμότητα ή συγκάλυψη για μια υπόθεση που αποτελεί τραύμα της δημοκρατίας. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, το λέει ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, το λέει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέμε εμείς μόνο. Όλο αυτό.
16: Γιάννα Παπαδάκου, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις.
15: Καλό μεσημέρι.
16: Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα την υπόθεση των υποκλοπών και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτιστική Συμμαχία. Για την χθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, για το τι προγραμματίζεται και για το τι ενδέχεται να γίνει στο προσεχές χρονικό διάστημα, θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Γιώργο Βούλγαρη, ο οποίος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πέραν της ιδιότητας του δημοσιογράφου και του παραγωγού εδώ στο σταθμό μας, έχει και την ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας αφήνει να πλήξουμε, έτσι.
16: Καλά, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Γενικώς, το πολιτικό σύστημα δεν μας αφήνει να πλήξουμε, αλλά η διεργασία στο χώρο της αριστεράς και της αριστεράς ακόμη περισσότερο.
17: Όπως όλο το πολιτικό σύστημα υπάρχει αυτή η κινητικότητα και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά, έτσι υπάρχει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τώρα, χθες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την απαρτία, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, πήρε τις αποφάσεις και με πρόταση παρέμβαση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου θα συνεδριάσει και πάλι το επόμενο Σάββατο. Για να γίνει, να προηγηθεί μάλλον η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα γίνει. Πάντως φαίνεται ότι το να κατέβει αυτόνομα ή με όποιον άλλον θέλει και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, φαίνεται ότι τελικά εκεί καταλήγει το πράγμα, αν μου επιτρέπετε η εκτίμηση, γιατί δεν έχει συνεδριάσει ακόμα η Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο, αλλά φαίνεται ότι όλα εκεί δείχνουν πώς θα πάει το θέμα, με όποιον βέβαια θέλει να είναι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με όποιο άλλο φορέα, προσωπικότητα θέλει να είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ένα ερώτημα που πλανάται, Γιώργο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, είναι το εάν πρόκειται να αμφισβητηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής από μια μερίδα στελεχών.
17: Κοίταξε, από τη στιγμή που υπήρξε απαρτία, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αν δεν υπήρξε απαρτία, εντάξει, θα μπορεί κάποιος να πει ότι μαζεύτηκαν κάποιοι εκεί, συγκεντρώθηκαν και έκαναν μια Κεντρική Επιτροπή που δεν νομιμοποιείται. Ωστόσο υπήρχε απαρτία.
16: Ναι.
17: Και γι' αυτό ανέφερα πριν και τη δήλωση του, την παρέμβαση του, την πρόταση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο οποίος τι είπε, να μείνουμε εδώ όπως είμαστε, να πάμε σε πολιτική γραμμάτια και η πολιτική γραμμάτια να ορίσει την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για το επόμενο Σάββατο. Και νομίζω είναι μια πρόταση η οποία πραγματικά έχει βάση και μπορεί έτσι να συγκεράσει, να μην πει κάποιος ότι δεν είχε προηγηθεί η πολιτική γραμματεία πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στη χθεσινή. Οπότε μπορεί αύριο να γίνει πολιτική γραμματεία και το επόμενο Σάββατο να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, χωρίς να αμφισβητηθεί από κάποιον ή κάποιους.
16: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Γιώργο. Καλό απόγευμα.
17: Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνοντας. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να προσθέσω ότι υπήρχε πολιτικό γεγονός, έχει καταγραφεί. Υπάρχουν πολλά στον ταλαιπωρημένο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν το δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Και επειδή πολλοί μιλάνε για διάλυση, αν θα κατέβει στις εκλογές ή όχι, απλά θα ήθελα να πω την προσωπική μου άποψη ότι θα είναι ένα κόμμα, ένας φορέας έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ούτε στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε οι δημοσκόποι.
16: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
17: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
16: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο κεντροδεξιό και δεξιό φάσμα της πολιτικής σκηνής. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι βέβαιο ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του, αυτό δεν νομίζω πως το αμφισβητεί κανείς, αλλά πότε ακριβώς, με ποια κριτήρια θα επιλογεί ο χρόνος και τι τελικά ευελπιστεί να πετύχει ο Αντώνης Σαμαράς, θα μας τα πει τώρα όλα ο συνάδελφος Σπύρος Μπουτζάνης, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Διονύση, καλό μεσημέρι σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσουμε από το. Σωστά το είπες. Θα φτιάξει ότι το έχει ανακοινώσει και είναι θέμα χρόνου που ότι θα το ιδρύσει και θα το παρουσιάσει. Από τι εξαρτάται? Από τον χρόνο των εκλογών. Υπάρχουν εδώ δύο σκέψεις. Η μία είναι να το κάνει άμεσα, δηλαδή ακόμη και μέσα στον Ιούλιο, αν και τώρα πέρασε ο χρόνος, με τη λογική να μπει στην διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας και να μην πολλωθεί η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το Μητσοτάκη Τσίπρα και εμφανίζεται θα να είναι ένας τρίτος, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν θέλει αυτός να κάνει ένα ποσοστό, θέλει να συνδιαμορφώσει την πολιτική ατζέντα και έχει και κάποιες άλλες βλέψεις. Άρα αυτή ήταν η μία σκέψη. Η δεύτερη ήταν ότι να το κάνει όσο πιο δυνατόν κοντά στις εκλογές, ακόμα και την ημέρα της ανακοίνωσης των εκλογών, γιατί ούτως ή άλλως είναι έτοιμος. Έχει την ιδρυτική διακήρυξη, έχει το πρόγραμμα. Έχει φτιάξει τους συνδυασμούς, το μεγαλύτερο μέρος. Άρα μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Για ποιο λόγο να το μεταφέρει προς τα πίσω? Για να αποφύγει τον πόλεμο που κάνει το Μαξίμου. Όχι τόσο στον ίδιο, γιατί αυτό το περιμένει και θα το αντιμετωπίσει, αλλά στα πρόσωπα τα οποία θα συνταχθούν με το νέο κόμμα. Και σε εκείνους οι οποίοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια μετά για να είναι υποψήφοι βουλευτές. Με ποιους τρόπους? Έχει πολλούς τρόπους στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν έχει εξουσία και έχει και το κράτος και τις δυνατότητες του. Και ήδη λένε πως κάποιο είδους πόλεμος γίνεται. Τώρα, μάλλον όμως θα του πάει από Σεπτέμβριο και μετά και πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών. Και αυτό έχει ληφθεί. Από εκεί πέρα τώρα, Διονύση, εγώ θα έλεγα ότι γιατί ανησυχεί τόσο πολύ το Μέγαρο Μαξίμου. Στην αρχή προσπαθούσε να πει ότι δεν το ανησυχεί το κόμμα Σαμαρά και ότι αν θα δημιουργηθεί θα αποσπά ποσοστό περισσότερο από άλλους κτλ.
16: Μα συγγνώμη να πω το εξής, Σπύρο, και νομίζω ότι ήταν φανερό, το συζητούσαμε. Ακόμη και αν το κόμμα Σαμαρά έπαιρνε, να σου βάλω ένα πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό, κάτω του 3%, αν έπαιρνε 2,5%, έτσι, και λέω κάτι τεχνητά χαμηλό, δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε κάτω από 3%, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν αυτό έπαιρνε, στο βαθμό που θα αποσπούσε, και σίγουρα θα αποσπούσε ψηφοφόρους κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ζημιά θα έκανε. Ακόμη και αν η επίδοσή του ήταν μόνο αυτή. Έτσι δεν είναι?
18: Ακριβώς, αλλά εδώ παίζεται ένα παιχνίδι από την πλευρά του Μαγάρου Μαξίμου. Πριν από 3 μήνες έβγαζαν διαρροές συνεχώς και τα στελέχη τους, αλλά και διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Mm-hmm. Ή ότι αν κάνει κόμμα δεν θα είναι μαζί του ο Κώστας Καραμανλής. Τώρα εγκατέλειψαν το ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, λένε ότι θα το κάνει, αλλά εξακολουθούν να λένε ότι όχι, ο Καραμανλής έχει παραδοξιακή συνείδηση, άρα δεν θα τον στηρίξει. Εδώ κάνουν λάθος και το ξέρουν. Mm-hmm. Απλά παίζουν ένα παιχνίδι. Στο ίδιο πλαίσιο αυτό.
16: Ψυχολογικής πίεσης στους καραμαλικούς, ας το πούμε έτσι.
18: Ακριβώς, και θέλει και για να εκθέσει τους δύο πρώην προέδρους σε ένα κοινό της παράταξης, ότι δίθεν εκείνοι φταίνε.
16: Αποστατούν από την παράταξη και τα λοιπά. Ναι.
18: Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο έλεγαν ότι θα πάρει ακόμη και από τον Τσίπρα για να φανταστείς, αλλά όχι από τη Νέα Δημοκρατία τόσο πολύ. Μέχρι που ήρθε η προχθεσινή δημοσκόπηση της MRB και τελείωσε και αυτό το παραμύθι, γιατί δεν την αμφισβητούν. Η MRB δείχνει ότι ξεκινάει από ένα 3,5%, δηλαδή το σίγουρα ναι θα ψηφίσουμε κόμμα Σαμαρά είναι 3,5%, και φτάνει η δυνητική ψήφος μας στις 15%. Mm-hmm. Έχει δύο ακόμη στοιχεία, ότι το 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών λένε ότι θα ψηφίσουν με κόμμα Σαμαρά. Το 27%. Mm-hmm. Ένας στους 4 ψηφοφόρους δηλαδή από την τελευταία αναμέτρηση. Και επίσης το 27% των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και κεντροδεξιοί. Mm-hmm. Με αυτά τα ποσοστά, ας υποθέσουμε ότι θα κινηθεί γύρω από 3, δεν πέφτει κάτω από 3, θα είναι στη Βουλή, δηλαδή 3,5 μέχρι 15%, το παίρνει κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία ή από το δυνάμι κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αποτρέπει την επιστροφή ψηφοφόρων και παίρνει και απευθείας ένα κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι κατεβάζει και το πιθανό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 25%. Και εκεί είναι που γι' αυτό και ανησυχεί τόσο έντονα το Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά. Και μπορώ να σου προβλέψω, Διονύση, ότι έχουμε δει μόνο τα πρώτα επεισόδια ενός πολέμου. Θα είναι πολύ σκληρός, γιατί θα έχει και χαρακτήρα εμφυλίου.
16: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση έχω να σου κάνω, Σπύρο. Μήπως το Μαξίμου, το Μέγαρο Μαξίμου, το πρωθυπουργικό περιβάλλον προσπαθήσει στο εγγύς μέλλον, ή εν πάση περιπτώσει στο μέλλον, να βάλει κάποιες σφήνες ανάμεσα στους Καραμαλικούς και στον Αντώνη Σαμαρά στην εξής βάση? Ότι ναι, μεν είναι φανερό πως σε αδρές γραμμές συμπλέουν σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, τις εκτιμήσεις τους για τα γεωπολιτικά, τη σχέση μας με την Τουρκία, αλλά δοθέντως ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει μία, θα το πω έτσι, σκληρή ατζέντα για θέματα κοινωνικά, για θέματα ΛΟΑΤΚΙ κτλ., μήπως επιχειρήσουν να ασκήσουν στον όποιο καραμαλικό κόσμο μία πίεση στη βάση του ότι έχετε σκεφτεί σοβαρά ότι θα συμπλέψετε με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σε φόλης της ύλης έχει μία τραμπική, να το πω έτσι, για να συνεννοηθούμε ατζέντα? Δηλαδή, μπορεί να δούμε μία τέτοια επικοινωνιακή τακτική στο επόμενο χρονικό διάστημα?
18: Θα δούμε οτιδήποτε θα νομίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Αλλά ως προς το εάν μπορούν να πείσουν

0: Μητσοτάκη. Γυρίζει ο Καραμανλής και του απαντά: ναι, υπάρχει και ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα μπορώ να σου πω και σαν ρεπορτάζ, όχι μόνο σαν εκτιμήσεις, εκτός από το ότι συμπλέουν εκτιμησιακά, σπρώχνει κόσμο προς τον Αντώνη Σαμαρά, του δίνει και πυρήνες οργανωτικούς επάνω στη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, ο πιο ταυτισμένος με τον Καραμανλή, που ήταν ο Δημήτρης Πανοζάχος, εκτός από ότι θα είναι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά, δουλεύει κιόλας για το κόμμα οργανωτικά. Το ξέρουν, ας πούμε, οι δεκτοί και οι Καραμανλή, ξέρουν, ας πούμε, τι συμβολίζει ο Πανοζάχος. Το λέω σαν ένα παράδειγμα. Γίνεται σε όλη την Βόρειο Ελλάδα, όπου εκεί δεν έχει και μεγάλη δύναμη ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί η δική του δύναμη είναι πιο πολύ
1: στην Πελοπόννησο
0: και στο Λεκανοπέδιο.
1: Και στο
0: αλλά
1: Λεκανοπέδιο,
0: στην Βόρειο Ελλάδα τον ενισχύει πάρα πολύ ο Καραμανλής και του δίνει και πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν και τα ψηφοδέλτια του. Άρα όλα αυτά μπορεί να τα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως για να κρατήσει ό,τι κοινοκρατήσει, προς όφελός του είναι. Αλλά αποκλείεται να έχουμε διάσταση μεταξύ Καραμανλή και Σαμαρά στο σημείο που είμαστε σήμερα. Και το λέω αυτό ξανά, επαναλαμβάνω, όχι εκτιμησιακά, αλλά ως ρεπορτάζ. Τώρα από εκεί πέρα για το αν επικαλεστεί τον τραμπισμό προς τους κεντρώους ενδεχομένως ψηφοφόρους, αφού έχει προσχωρήσει ο ίδιος τον τραμπισμό.
1: Καλά, ναι, σωστά. αλλά πάντα πρέπει να δείχνεις κάτι σκληρότερο όταν απευθύνεσαι σε ένα διαφορετικό ακροατήριο, ότι υπάρχει κάτι ακόμη χειρότερο από αυτό που πρεσβεύω εγώ.
0: Πιο τραμπικός είναι πια ο Μητσοτάκης από τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς ήταν ένας τραμπικός.
1: Βέβαια, τώρα.
0: Σε επίπεδο ιδεολογικής και πολιτικής τοποθέτησης. Αλλά δεν είχε εκτεθεί ως υποστηρικτής του Τραμπ. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε εμφανίσει ένα προφίλ πιο κεντρό, και μάλιστα όταν ήταν ο Μπάιντεν και έστωνε και τον γάμο των ομοφύλων, αδιαφορώντας για το κόστος που θα έχει, γιατί νόμιζε ότι είναι παντοδύναμος, τελικά έκανε ολόκληρη κολοτούμπα και ευθεγραμμίζεται με τον Τραμπ.
1: Και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, Σπύρο μου, η μεταναστευτική πολιτική καθορίζεται από τον Πλεύρη, από τον κύριο Πλεύρη, νομίζω ότι φανερώνει πολλά και για την ατζέντα.
0: Ο κύριος Πλεύρης, όταν δεν ήταν βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, παλιότερα έλεγε ότι
1: πρέπει να έχουμε νεκρούς.
0: Ακριβώς. Δίχως αίμα και στο Αιγαίο, στη θάλασσα, και δίχως νεκρούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτόν τον άνθρωπο τον έκανε. Ο οποίος, όταν ήταν βουλευτής, έλεγε ότι όχι, θα πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή τόσο δύσκολη, που να είναι προτιμότερο να μείνουν στην πατρίδα τους παρά να έρθουν στη χώρα.
1: Έτσι.
0: Και ο Κυρανάκης, ας πούμε, που έλεγε να πάμε να τους στείλουμε σουβλάκια έξω από τα κέντρα κράτησης, γιατί είναι και μουσουλμάνοι, για να τους προσβάλλουμε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι πιο τραμπική πολιτική από αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει.
1: Έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ψηλαφούμε το τι μπορεί να κάνει το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει και αυτό τη χάρη του, πάντως, να προσπαθούμε να το βρούμε.
0: Αλλά είναι γιατί σιγά σιγά το τελειώνουν και τα όπλα.
1: Τα καύσιμα,
0: δηλαδή,
1: σιγά σιγά.
0: Δεν έχει πια αφήγημα και δεν έχει και στρατηγική. Αν διαβάσει κανείς τη σημερινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία την αποδοκίμασαν όλα τα κόμματα από δεξιά και αριστερά, καταλαβαίνεις ότι έχει εξοδηλήσει τόσο πολύ τα όπλα που έχει, που καταφεύγει μόνο σε μια επικοινωνιακή κατασκευή. Ζούμε σε άλλη χώρα σίγουρα, εμείς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι, και είναι φανερό. Και όταν η κεντρική ιδέα αυτής της κατασκευής είναι πως, κοιτάξτε να δείτε, ως κοινωνία περνάτε καλά, έχετε αξιοπρεπή διαβίωση, απλώς δεν το καταλαβαίνετε. Τότε φαντάζομαι πως έχει πολύ κοντά ποδάρια, που λέει και η πανδημία.
0: Αλλά αν θέλεις να το ολοκληρώσουμε και για τους ακροατές, να ξέρουν και εκείνοι ότι θα κάνει ό,τι παροχές μπορεί. Το είπαμε και χθες, γι' αυτό δεν το επαναλαμβάνω, ότι έδωσε στους μετάλλους Μητροπολίτες, έδωσε στους δικαστικούς. Θα δώσει 2 δις πακέτα στην ΔΕΘ και όλο αυτό θα το καμουφλάρει με το ότι τώρα πια μπορούμε να δίνουμε και να μοιράζουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Κουτζάνη. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο διάλειμμα. Και έπειτα θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ριγόπουλο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο στο ΠΑΣΟΚ. Θα παραμείνουμε δηλαδή στην κεντρική πολιτική σκηνή για λίγο ακόμη, μιλώντας με τον συνάδελφο Αντώνη Ριγόπουλο. Ακούτε Πάντα Κόκκινο, είναι το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και τώρα είναι η ώρα να πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο.
3: Καβάλα News 102.8.
4: Η ώρα είναι 2:30.

0: πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
13: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
14: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Πολύ πιο εύκολα λάθη ή και όχι τόσο λάθη. Κάποιες φορές μπορεί να είναι και επίτηδες, να είναι δηλαδή μια διαφορετική, ένα άνοιγμα διαφορετικής πλατφόρμας από στελέχη τα οποία βλέπουν και την επόμενη μέρα στο Πασόκ, γιατί γνωρίζουν ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις όπως είναι σήμερα, θα υπάρξει αναπόφευκτα και θέμα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και είναι σαφές ότι διάφορες πλευρές μέσα στο Πασόκ, στα κεντρικά στελέχη, και ο κύριος Λούκας και ο κύριος Γιαβλάνος, πιθανότατα κι άλλοι, να κοιτάνε την επόμενη μέρα.
18: Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
17: Και εγώ. Καλό απόγευμα.
18: Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα πολύ βαρύ και πολύ πνιγερό ζήτημα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι αστυνομικοί, από τα πυρά των οποίων έχασε τη ζωή του ο άοπλος καταδιωκόμενος 20χρονος στο Άργος. Μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί κυρία Μαρία Σφέτσου, δικηγόρος οικογένειας του φωνευθέντος. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
19: Τα πράγματα, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα του. Έχουμε τις σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το ηνιακό οστό. Μπήκε, η οποία εισόδου της σφαίρας είναι πίσω από το κεφάλι. Το ύψος λοιπόν και η στάση του σώματος, η θέση του σώματος δείχνουν ότι χτυπήθηκε ενώ ήταν όρθιος ούτε στον αέρα ούτε αυτό το ύψος του κεφαλιού. Και αυτό συνηγορούν οι σφαίρες που βρέθηκαν στη μάντρα. Τι να πούμε τώρα ως υπεράσπιση, ότι τι. Αρχίζει και λέει πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν βάσει τη λογική και όχι βάσει τη θέση από την οποία έχει ο καθένα την υπόθεση. Γι' αυτό και ακούγονται τέτοια ότι εξωστρατηγικό. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που θα σα πω. Υπάρχει μια αξονική τομογραφία η οποία δείχνει τη σφαίρα να έχει σφινοθήσει με τοπιαία χώρα, η οποία δείχνει ολόκληρη τη σφαίρα. Η απεικόνιση δεν είναι φωτογραφία. Η αξονική, αλλά από τις διαστάσεις, από αυτά που βλέπει, σε περίπτωση εξωστρακισμού, από ό,τι έλεγαν οι ιατροδικαστές, δεν βρίσκεται η σφαίρα ολόκληρη. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και να εξωστρακίσει και μία σφαίρα. Η άλλη που βρέθηκε στη Μάτρα.
18: Η κυρία Μαρία Σφέτσου, φίλες και φίλοι, αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή της και βάσει της δικηγορικής της εμπειρίας, τέτοια εγκλήματα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά στο πέρασμα του χρόνου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις επισημάνσεις που έκανε.
19: Καταρχήν, τέτοιες συμπεριφορές έχουν ως προϋπόθεση ένα παράγοντα ατομικό, που είναι η ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε αστυνομικός, οπωσδήποτε, επειδή υπάρχουν κάποιο περιβάλλον ή γενικό κλίμα, ότι θα συμπεριφερθεί έτσι. Έχει προϋπόθεση να βρει το έδαφος συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας που συμβαίνει βέβαια να υπάρχει όλα τα επαγγέλματα. Το θέμα είναι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια ιδιοσυγκρασία, δηλαδή πολύ επιθετική, προστατευτική, τιμωρητική, έρχεται τώρα ο χώρος αυτός των συναδέλφων τους να τους υποστηρίζει αντί να τους θυλικεύει. Το είδαμε και τώρα και στις αξιωματικών άλλων τις δηλώσεις να τους δικαιολογούν. Οπότε έχουν ένα ηθικό στήριγμα τόσο αφορά τις ποινικές ευθύνες. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές να αθώνονται και να αθώνονται. Εγώ θα σας πω για μια περίπτωση που έχω χειριστεί, η οποία είναι συγκλονιστική η θέση στο αρχείο της υπόθεσης. Ενώ τα στοιχεία ήταν αντίθετα, σαφώς αντίθετα με τη θέση στο αρχείο. Και θα σας το πω πολύ επιγραμματικά για να μην αλλάξουμε θέμα. Υπήρχε πέρυσι, πρόπερσι, πόσο 1,5 χρόνος έχει περάσει, ο Καμράν, ένας Πακιστανός μετανάστης, που σκοτώθηκε από βασανιστήρια στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού. Η υπόθεση αυτή έχει μπει στο αρχείο παρότι, το λέω εγώ ότι ήταν βασανιστήρια, παρότι λέει ο ιατροδικαστής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών ότι υπήρξε προηγηθής ξυλοβαρμό. και δεν μπήκε ούτε να περάσουν ανάκριση. Όχι να πάνε κατηγορούμενοι. Ούτε καν αυτό. Και αναγκαστήκαμε και κάναμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με τέτοιο προηγούμενο, όταν βρίσκουμε το έδαφος κάποιων χαρακτήρων ιδιοσυγκρασιών περίεργων και ακραίων στο σώμα των αστυνομικών, αποκλεισίνονται. Και έρχονται και ενισχύονται τέτοιες συμπεριφορές παθαρά εγκληματικές.
18: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα διεθνή και ειδικά στην ρευστή και διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων επεσήμανε σήμερα το πρωί, μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΙΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο εν λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
20: Νομίζω ότι θα περάσουμε σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή, που θα είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Δηλαδή θα έχουμε αυτές τις συγκρούσεις τις περιοδικές και κατά τη διάρκεια αυτών των περιοδικών συγκρούσεων ή αν θέλετε στα διαλύματα των περιοδικών αυτών συγκρούσεων θα έχουμε και κάποιες διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι η αμφισημία ως ένα βαθμό του μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης και βεβαίως η τεράστια καχυποψία μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα από την πλευρά των Ιρανών για τους Αμερικανούς και τις προθέσεις τους, που σε μεγάλο βαθμό είναι και δικαιολογημένοι, θα έλεγα ότι οδηγούν σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Με πολύ λίγα λόγια, οι Ιρανοί επιθυμούν να ελέγχουν τον έλεγχο, να ελέγχουν, τη διέλευση των πλοίων από το Ορμούς, όχι να επιβάλλουν διόδια σε αυτή τη φάση, αλλά απλά κάθε πλοίο να περνάει από ένα συγκεκριμένο διάβλο τον οποίο θέλει να ελέγχει το Ιράν. Κάποια πλοία με την, αν θέλετε, με την προστασία ή με την συμβουλή των Αμερικανών που προσπαθούν να περάσουν από άλλο διάβλο, το Ιράν αντιδρά σε αυτό. Οι Αμερικανοί χτυπούν το Ιράν και το Ιράν χτυπάμε τη σειρά τους αμερικανικές θέσεις και γενικότερα κράτη του κόλπου. Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος της σύγκρουσης, όπως το περιέγραψα, θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια με διαλύματα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε μία... Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν καλά... Αυτή είναι η εκτίμηση, έτσι, δεν έχω πληροφορίες. Δεν πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά και η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γιατί αν διαπραγμάτευση αυτή είχαμε κάποια σοβαρό θετικό αποτέλεσμα, τότε αυτό θα επηρέαζε θετικά και την όλη κατάσταση και την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών κτλ. Νομίζω ότι ούτε εκεί έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα και είναι και ζητούμενο αν αυτό το μνημόνιο θα έχει κάποια σημασία σε λίγο καιρό.
21: Πάντως, αυτή η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να λήξει, και όταν λέω πρέπει, δεν το εννοώ με την ηθική έννοια, προφανώς. Καλό είναι, επιβλημένο είναι να μην υπάρχουν σειράξεις, να μην σκοτώνονται άνθρωποι, να μην βλέπουμε καταστροφές. Εννοώ ότι και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον και ο Λευκός Οίκος και η κυβέρνηση του Ιράν δεν μπορούν επάπειρον να αντέχουν αυτή την κατάσταση.
20: Όχι, η κατάσταση αυτή έχει χρονικό ορίζοντα. Πρώτα απ' όλα έχει χρονικό ορίζοντα τη στιγμή που οι αγορές θα ξαναδούμε μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Αυτό είναι το πρώτο ορίζοντας. Μέχρι τώρα οι αγορές έχουν λίγος πολύ απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς από αυτές τις συγκρούσεις και μάλλον έχουν προσαρμοστεί σε αυτές. Αν όμως έχουμε ένα κλείσιμο, παραδείγματος χάρη του Ορμούς, τότε προφανώς οι αγορές θα μπορούν να αντιδράσουν σπασμωδικά. Επίσης εκεί πέφτουν οι κερδοσκόποι και ανεβάζουν ακόμα και τεχνητά τις τιμές γιατί βλέπουν αίμα και θέλουν να τρέξουν πάνω του. Μυρίζουν αίμα όπως λέμε. Και νομίζω ότι και το πρώτο ας το πούμε έτσι όριο είναι το τι θα γίνει με τις τιμές του καύσιμου. Το δεύτερο όριο που αφορά και τους Ιρανούς αυτό, αν θεωρήσουμε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει μέχρι τότε, είναι το όριο των εκλογών, των διάμεσων εκλογών στην Αμερική. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει σε αυτές τις εκλογές, είναι το σημείο, είναι το όριο όπου η, είναι το χρονικό σημείο, συγγνώμη, για το ΣΑΒΕΜ, μέχρι το οποίο μπορούν οι Ιρανοί πραγματικά να πιέζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, μετά ο Τραμπ, ό,τι και να έχει γίνει στις εκλογές, δεν μπορεί να πιεστεί. Έχει άλλα δύο χρόνια μπροστά του, είναι η τελευταία του θητεία, δεν μπορεί να κάνει να το πιέσει σε τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει κάτι να παλέψει μέσα στην Αμερική, αλλά εννοώ πολιτικές εκλογές για κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε και οι Ιράνοι θα χάσουν ένα μοχλό πίεσης, εάν δεν έχουν πετύχει μέχρι τότε τους στόχους τους ή κάποιους από τους στόχους τους. Mm-hmm. Άρα το δεύτερο χρονικό πεδίο, χρονικό σημείο, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι βέβαια, αλλά είναι και χρονικό σημείο, όπως σας λέω, κατά τη γνώμη μου, και για τους Ιράνους.
18: Αυτά σε ό,τι αφορά και τα διεθνή, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, δηλαδή πριν ακούσουμε την Αλέκα Ζουμή, να σας υπενθυμίσω πως συνεχίζει να λειτουργεί το ένατο θερινό βιβλιοστάσιο. Τι είναι αυτό? Είναι η σειρά εκδηλώσεων ταυτοχρόνως με την έκθεση βιβλίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που πλέον είναι θεσμός μετά αρκετά χρόνια δεκάδων εκδοτικών οίκων, δεκάδων εκδοτικών χειριμάτων. Όσοι λοιπόν αγαπάτε το βιβλίο, έχετε λόγους να κατηφορήσετε ή να ανηφορήσετε, εξαρτάται από που θα κατευθυνθείτε, προς την Κυψέλη και συγκεκριμένα προς τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μέχρι αργά απόψε θα λειτουργεί το ένατο θερινό βιβλιοστάσιο. Και αφήνουμε την Κυψέλη και πάμε στο Μουντιάλ και σε οτιδήποτε άλλο αφορά την αθλητική επικαιρότητα θα μας τα πει τώρα η Αλέκα Ζουμή. Αλέκα, καλό μεσημέρι. Αλέκα. Χάσαμε την Αλέκα. Για να δούμε αν την ακούμε. Όχι, φαντάζομαι πως είναι υπόθεση ενός μικρού χρονικού διαστήματος να επανασυνδεθούμε με την Αλέκα. Για να δούμε τώρα μήπως ακούμε. Όπως ακούσατε, έπεσε η γραμμή. Αχ, αυτός ο δαίμον των τηλεπικοινωνιών. Λοιπόν, ακούτε Πάντα Κόκκινο, είναι το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Είναι η Βάσο Κώστα στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, που τούτη την ώρα δίνει μάχη για να υποτάξει το δαίμονα των επικοινωνιών. Και όσον ούπο θα τον υποτάξει, μπορείτε να στοιχηματίσετε σε αυτό. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, αφεντικός στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο.

0: Και νομίζω τώρα μπορούμε να ακούσουμε την Αλέκα. Αλέκα, επικοινωνία είναι σαν το ακυρωμένο γκολ των Νορβηγών, έτσι.
1: Δεν ξέρεις. Τρίτη και φαρμακερή, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, λέγε, σ' ακούμε, είμαστε όλοι αυτοί.
1: Έχουμε τελική ευθεία. Έχουμε, θα συζητήσουμε, Διονύση. Θα τα συζητήσουμε αυτά που έχουν γίνει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουμε τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δεν ξέρω αν πάρα πολλοί θα πόνταραν ότι θα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες σε αυτή την τετράδα από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Και δεν ξέρω αν πάρα πολλοί θα πόνταραν ότι μέσα σε αυτές τις τρεις δεν θα ήταν η Γερμανία. Έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μάλιστα κάποιοι που βιαστήκαμε, βάζω και εμένα μέσα, να πούμε το προηγούμενο διάστημα ότι ενδεχομένως να είναι ένα μουντιάλ που θα κάνουν αίσθηση οι Αφρικανοί. Τελικά δεν διαψευθήκαμε. Είναι Γαλλία και Ισπανία το πρώτο ζευγάρι, Αγγλία, Αργεντινή το δεύτερο, μετά και τα χθεσινά παιχνίδια, εκεί όπου η Αγγλία στην παράταση πήρε μια μεγάλη νίκη κόντρα στην Νορβηγία. Ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι με γκολ που έχουν ακυρωθεί, με παράπονα από τους Νορβηγούς, παράπονα που δεν τα έχουμε συνηθίσει κιόλας, παράπονα που σύμφωνα με τους Νορβηγούς λένε, ας πούμε, ότι στο γκολ η μπάλα βρήκε ένα καλώδιο από την κάμερα που ήταν πιο πάνω. Η FIFA απάντησε σε αυτό και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να έχει γίνει αυτό. Η Αγγλία πέρασε επεισοδιακά τον ημιτελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή που τα ξημερώματα επιβλήθηκε με 3-1 της Ελβετίας.
0: Μην μου πεις ότι το είδες τέτοια ώρα το μάτς.
1: Όχι. δεν λέω ψέματα. Δεν λέω ψέματα στον κόσμο. Είδαμε το πρώτο. Είδαμε το πρώτο. Το δεύτερο δεν θα καταφέραμε.
0: Εάν έχεις δει το πρώτο, είναι φύση αδύνατο να δεις και το δεύτερο. Θα πρέπει δηλαδή να μηδενίσεις το κοντέρ, να μην κοιμηθείς καθόλου.
1: Έλεγα το προηγούμενο διάστημα ότι θα ήταν μια καλή επιλογή να είσαι κάπου έξω σε αυτές τις pub που δείχνουν τα παιχνίδια. Έτσι και να πιάσεις ένα στασίδι από τις 12 το βράδυ, να περιμένεις έτσι, και μετά το πρώτο μάτι να δεις και το δεύτερο και να πας μέχρι τα χαράματα. Πρέπει να σταθούμε λιγάκι στον τρόπο με τον οποίο, όπως είδαμε και σε στιγμιότυπα, όπως διαβάζουμε και στα ρεπορτάζ, παρατάχθηκε η Ελβετία, η οποία επίσης δεν ξέρω πώς θα πόνταραν ότι θα βρίσκονταν σε αυτή τη θέση, ηρωικά απέναντι στην Αργεντινή. Η Αργεντινή που έφτασε για ακόμη μια φορά στα όρια της, Διονύση. Και το λέω αυτό γιατί τώρα έχει τελειώσαν τα ψέματα. Έχει απέναντι της μια Αγγλία, ένα μάτς που έχει πολύ σοβαρό υπόβαθρο, πολύ δυνατό
0: ιστορικό
1: υπόβαθρο.
0: Ιστορικό εννοείς, ιστορικό υπόβαθρο.
1: Ιστορικό, ακριβώς, συναισθηματικό, όπως και αν θες να το πεις το λες. Και θα πρέπει να παίξει το 100% πλέον. Έχουμε δει μια Αργεντινή. Είναι σαν τους μαραθωνοδρόμους που τερματίζουν μεν, κάνουν ρεκόρ, αλλά ασμένοντας. Μου βγάζει αυτή την αίσθηση η Αργεντινή μέχρι τώρα. Έφτασε και στο χθεσινό παιχνίδι στα όρια της για να νικήσει τελικά στην παράταση. Το 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Η Ελβετία έπαιζε με 10 παίκτες από το 72. Ήταν το 100ο παιχνίδι τελευταίο προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Kansas City Stadium. Και τώρα θα βρεθεί απέναντι στην Αγγλία. Είναι και τα δύο μάτς. Σήμερα έχουν συζητηθεί αρκετά για τις διαιτητικές αποφάσεις. Πριν από λίγη ώρα ο Κολίνα είπε ότι οι διαιτητές μας είναι μια χαρά. Σταματήστε να ασχολείστε με αυτό. Σταματήστε να ασχολείστε με
0: προσωπικά,
1: τη διαιτησία.
0: Προσωπικά
1: το λέω έτσι λιγάκι σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Για το ακυρωθέν γκολ των Νορβηγών έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει δει και ο κύριος Κολίνα. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί, γιατί νομίζω πως ο εκφωνητής, ο Αλέξης Πυρόπουλος, είχε δίκιο σε αυτό. Ότι αν μπας με τόσο αυστηρό κριτήριο, τότε έπρεπε να δοθεί και πέναλτι σε επόμενη φάση υπέρ των Νορβηγών. Δηλαδή, εάν οποιαδήποτε επαφή και τζαρτζάρισμα το θεωρείς ως αντικανονικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, είναι μια μεγάλη συζήτηση όμως που γίνεται και αν μπούμε σε αυτή, χάνεις και την ουσία από ένα σημείο και μετά, γιατί έχουν πολλές ομάδες παράπονα φέτος, έτσι, Διονύση.
0: Να πω κάτι όμως σε σχέση με αυτό που είπες. Οι αφρικανικές ομάδες νομίζω πως έδειξαν σαφή σημεία πρόοδου. Δηλαδή, αν εξαιρέσει την Τινησία, όλες ήταν πολύ πολύ βελτιωμένες. Το γεγονός πως ακόμη δεν έχει φτάσει η βελτίωσή του σε τέτοιο επίπεδο του, που να βάλουν μια ομάδα, ας πούμε, στις τέσσερις. Οκ, ναι, σύμφωνοι. Δηλαδή και το Μαρόκο πάνω στη Γαλλία έπεσε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω, δηλαδή.
1: Και το Μαρόκο έπεσε πάνω στη Γαλλία και εκεί φάνηκε πόσο μεγάλη διαφορά, βέβαια, δυναμικότητα υπήρχε σε εκείνο το ματ. Γιατί
0: απέναντι στη σημερινή Γαλλία, ναι,
1: βέβαια. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να σταματήσει τη σημερινή Γαλλία, η οποία ήταν από την αρχή το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Θυμίζουμε ότι θα παίξει η Γαλλία με την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό στις 14 του μήνα, 10 η ώρα το βράδυ, και στις 15 του μήνα η Αγγλία με την Αργεντινή.
0: 14 του μήνα, τώρα που το σκέφτομαι, είναι η μέρα της Εθνικής Γιορτής των Γάλλων.
1: Είναι η μέρα της Εθνικής Γιορτής, ωραία.
0: Και θα παίξουν.
1: Και αυτό φορτισμένο, λοιπόν. Να μείνουμε λίγο στη Γαλλία, γιατί υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει από την Παραγουάη και συνεχίζεται και μέσα από την από στελέχη της πρεσβείας της Αργεντινής, και είναι το πώς έχει βρεθεί στο στόχαστρο Εμπαπέ και με ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί του από στελέχη, από παράγοντες των πρεσβειών των δύο χωρών. Η γαλλική πρεσβεία στην Αργεντινή κήρυξε μια αιρετή αξιωματούχο ως persona non grata στις εγκαταστάσεις της και στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, μετά από ένα tweet στο οποίο αναφέρθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας ως Αφρικανική Ομάδα χωρίς τρόπους. Η Χίντι Κασάδο, αντικυβερνήτης της Δυτικής Επαρχίας Μεντόζα, δημοσίευσε λοιπόν ένα μήνυμα στο X μετά τον αγώνα Γαλλίας-Παραγουάης. Υποστήριξε: ωραία η Παραγουάη, η Αφρικανική Ομάδα είναι χωρίς τρόπους, δεν αντέχω το Εμπαπέ. Και εδώ έχει υπάρξει ένα διπλωματικό επεισόδιο μετά την αδιανόητη επίθεση που δέχτηκε ο Εμπαπέ, ρατσιστική επίθεση από την παραγουανή διπλωμάτισσα. Τώρα έρχεται και η Αργεντινή, και ο Γάλλος πρέσβης στην Αργεντινή, ο Ρωμέν Ναδάλ, κατήγγειλε τα σχόλια, δηλώνοντας ότι ο ρατσιστικός χαρακτήρας τους είναι πέραν πάσης αμφιβολίας.
0: Ναι, να μην ξεχνάμε ότι την Αργεντινή την κυβερνά ο Μιλέη, έτσι, να ξέρουμε αυτό το χρόνο.
1: Την κυβερνά ο Μιλέη, και πρέπει να πούμε εδώ, Διονύση, ότι υπάρχει ένα κυρίαρχο κομμάτι που βγαίνει και βγαίνει και στις κερκίδες, που ακολουθεί αυτή την πολιτική του Μιλέη και τη βλέπουμε δυστυχώς και στα γήπεδα. Και το λέω δυστυχώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την Αργεντινή για πάρα πολλούς λόγους τα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ένα κομμάτι των οπαδών να σηκώνει σημαίες του Ισραήλ. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε συνηθίσει. Δυστυχώς. Αυτού του τύπου
0: πιθανότατα η κυβερνητική
1: αστήμια περνάει και μέσα από εδώ. Να πούμε ότι ελέγχεται η Ομοσπονδία της Αργεντινής, ότι σε συνεργασία με την κυβέρνηση έχουν βγάλει κεφάλαια στην Αμερική, ελέγχεται από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, υπάρχει ανοιχτή έρευνα από το FBI για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, και όλα αυτά καθόλου δεν τιμούν την ποδοσφαιρική αυτή ομάδα, έτσι, που έχει μια πάρα πολύ βαριά
0: αυτό
1: και πολύ σημαντική ιστορία.
0: Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως η ακροδεξιά κυβέρνηση Αργεντινής έχει μεθοδεύσει και το ποιοι θα πάνε, σε έναν βαθμό τουλάχιστον στο Μουντιάλ και όλα αυτά. Από την άλλη μεριά, επειδή πάντα υπάρχει και το αντίπαλο δέος, υπάρχει και ένας πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής, τέλεχος της Εθνικής, ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος έχει επανειλημμένως καταφερθεί εναντίον της πολιτικής του Μιλέη, και μάλιστα όταν ο Μιλέη είπε ή δήλωσε πως εγώ θα δεχθώ τους παίκτες είτε χάσουν είτε κερδίσουν, είπε εγώ δεν θέλω να είμαι, έπειτα από την πολιτική που έχει ακολουθήσει. Πάντα είναι διτά τα πράγματα.
1: Είναι αυτό το καλό, το υγιές κομμάτι που ακόμα επικρατεί. Να πούμε, να επαναλάβουμε λοιπόν ότι η ημιτελική 14 και 15 του μήνα, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Ο μικρός τελικός θα γίνει 19 του μήνα το βράδυ, τα μεσάνυχτα, στο Μαϊάμι.
0: Μεσάνυχτα μας,
1: και ο μεγάλος τελικός 19 του μήνα.
0: Αργότερα, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέρος στον υπηρετικό μας μαγκαζίνο. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων. Επαναλαμβάνω, τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Εύχομαι σε όλους και όλες σας καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν «Μικρό Βούδα». Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζος στην την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζος στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Κουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι. Αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μια οικογένεια από την Ουκρανία που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
17: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το e-Pavla Radio.
17: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εντάξει, το λένε και όλα, τίποτε δεν διαρκεί για πάντα. Εντάξει, το αφιέρωμά μας κράτησε ένα μήνα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Καλωσορίσατε στο International Top 20 του Media Inspector, το All Time Classic International Top 20 με τις κορυφαίες 20 επιτυχίες από τη διεθνή μουσική σκηνή, έτσι όπως τις συγκεντρώνει το Media Inspector και βεβαίως μας τις παραδίδει η FBI. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μετά από ένα μήνα που είχαμε αυτό το αφιέρωμα με τα 100 hot κομμάτια που παίζαν στα ραδιόφωνα, να που μπήκαμε πάλι στη ροή μας και ξεκινάμε παρακαλώ με το νούμερο 20 που ακούσατε μόλις τώρα, Shakira, Mundial, αυτά πάνε πακέτο, εννοείται, Die Die στο νούμερο 20 και όχι Day Day, όπως εγώ μάλλον θα συνεχίσω να λέω γιατί μου έχει κολλήσει κάπως. Λοιπόν, έχουμε ένα δύο ώρο στη διάθεσή μας, πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω, κάτω, EK το αν θέλετε, στο νούμερο 19, Turn the Lights Off, σε λίγο, Sports Car, Kobe Voltes με το ωραίο αυτοκίνητό της, η Tate McRae στο 18.

το δεύτερο τραγούδι που φυσικά έχει ο Alex Warren μέσα στην 20άδα. Τι άλλο, αγαπημένο Fever Dream στο νούμερο 17. Ένα κομμάτι το οποίο όμως ακόμα δεν έχει καταφέρει να κάνει τον μπαμ, αφού το Ordinary, το πρώτο του κομμάτι, βρίσκεται πιο πάνω στο 14, θα τα ακούσουμε σε λίγη ώρα. Τώρα, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Jonas Blue, Edge of Desire στο 16.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
3: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: 9, 8. 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

ίσως το πιο γλυκό τραγούδι της Εικοσάδας. Για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ μεν, αλλά απορώ πως και έχει μείνει μέσα στην Εικοσάδα δε η εξαιρετική Ολίβια Ντίν με το So Easy to Fall in Love. Στο 15 λοιπόν, μια δεσούλα πιο πάνω. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, το Ordinary, το κλασικό Ordinary από Alex Warren στο 14. Και μετά παραούτε Afro Soul Mike His Mind, όπου υπάρχει ένα θέμα, το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, να το πω έτσι απλά, σε διάφορα remix δηλαδή. Το συγκεκριμένο είναι αυτό το οποίο παίζει περισσότερο στους σταθμούς της χώρας και είναι στο 13. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Σας το έλεγα νομίζω όταν παρουσίαζα τις προηγούμενες εβδομάδες, τον προηγούμενο μήνα, το αφιέρωμα στα 100, ότι είναι ο καλλιτέχνης που νομίζω θα τον θυμόμαστε για καιρό. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήρθε για να μείνει, αυτή είναι η άποψή μου. Talk to you από Ανώτερ στην θέση νούμερο 12. Κομμάτι εκτός εικοσάδας μετά και βεβαίως το βραβευμένο, πολύ βραβευμένο πλέον, Hendrix Golden για τις κοπελιές. Τεράστια τα έσοδα από το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, λογικό και όλα, σπέει όλο τον πλανήτη. Παντού σερί, λογικό. Golden λοιπόν σε λίγο στο νούμερο 11. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας, το International Top 20 από την IFPI.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορεί το Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το σύμπα. Και λαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΒΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστρέψαμε και πάλι στην δεύτερη ώρα και όπως είπα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, επιστρέψαμε και πάλι στην κανονικότητα, καθότι εντάξει, ένα μήνα είχαμε αυτό το αφιέρωμα που έχουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας εδώ με το Media Inspector και βεβαίως μπήκαμε πια στην πεντάδα. Τα κορίτσια που όλες μαζί γνωρίζουν ακόμα μεγάλη επιτυχία με τον Gabriela, Cat's Eye στο νούμερο 10, τα ακούσαμε μόλις τώρα, ενώ μια θέση πιο πάνω η Μπεμπερέξα με το New Religion στο 9.

The Second Voice, Let Me Be. Μ' αρέσει το κομμάτι. Εντάξει, καλοκαίρι τώρα, παιδιά, ακόμα. Νομίζω θα κρατήσει το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω βέβαια από άποψη θερμοκρασίας. Όλα αυτά είναι σχετικά, πια ο πλανήτης έχει αλλάξει, οπότε δεν μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη και σίγουρα δεν είμαι θα μετεωρολόγοι. Λοιπόν, στο νούμερο 7, λοιπόν, Let Me Be, μία θεσούλα πιο κάτω, Hugh Gale, Jamaican Bam Bam. Στο 8 έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta με την παρέα του, Tones and I, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Στο 6, εσείς μη φύγετε, φύγετε, φύγετε, μείνετε συντονισμένοι για να δούμε καταρχήν αν θα παραμείνει στην θέση νούμερο 1 και τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από τόσες εβδομάδες ο Bruno Mars.

0: 92,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510 44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
11: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Where the hell is my husband, Ray? Στο νούμερο 5 το τραγούδι της. Και τώρα, έχουμε μπει πια μέσα στη μαϊκή πεντάδα. Την πεντάδα με τα ζόρια, καθότι παιδιά έπεσε η Taylor Swift στην τρίτη θέση. Εντάξει, καιρό, νομίζω καιρός της ήταν. Λοιπόν, έρχεται στο νούμερο 4 η Zayna. Αμέσως τώρα δηλαδή ακολουθεί με το Τζανάντο. Και όπως σας είπα, The Fate of Ophelia πια στο νούμερο 3 με Taylor Swift.

Όταν έχεις φτάσει στη πηγή ή απλά ακόμα δεν έχεις πιει νερό. Τάμε Ιμπάλα. Στην θέση νούμερο 2 το Dracula, που και αυτό κυκλοφορεί σε αρκετά remix, πρέπει να σας πω. Αυτή είναι η εκτέλεση η οποία βέβαια παίζει περισσότερο, που σημαίνει πρώτον, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Φτάσαμε βέβαια στο τέλος της εκπομπής, από τα κομμάτια τα οποία είναι κοντά στην 20άδα. Και το κυριότερο, μάλλον θα καταλάβατε, και τούτη εδώ την εβδομάδα δυνατά παραμένει ο superstar Bruno Mars στην κορυφή και στη χώρα μας με το I Just Might. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρέα σας ένα ολόκληρο δίωρο με το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας από την AFPI και το Media Inspector. Να είστε πάντα καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί, φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζη Εμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορεί το Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Check it out.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές οι δύο μου κόρες, και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν
0: τώρα
1: ξέρουμε τις
0: μεγαλώσανε,
1: συνθήκες.
0: Μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Για εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ... Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρόλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι,
0: ακόμα, ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι, βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Πού? Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου.
1: Δαγκωτό.
0: Για 7 συν 1 τόπα αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Η Dense Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν.
1: Όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια φασόλια ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό ρύζι, κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Αν θέλει τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά, δεν τελειώσαμε. Κοτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η σαλάτα?
0: Εντάξει, ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι?
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Πιο φτηνά θα μας έρθει. Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα? Παρακαλώ.

0: πίτσες. Δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά ανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Σ' αρέσει τώρα σαν αυτό?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει αίσθηση πλέον. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν ξεπεράσει τα όρια πολλές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει.
1: Το έχουν κάνει, ας πούμε, ότι τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει.
1: Η όλη οπτική. Εντάξει. Δεν έχει. Το συζητάω. Εντάξει. Έχει. Τώρα μεταξύ μας. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, παράγεινε το κακό. Γιατί μιλάμε τώρα, άλλη μια τολμηρή εμφάνιση έκανε η Μαντόνα στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, στην εβδομάδα μόδας.
1: Έτσι, διάλεξε ένα ημιδιαφανές μίνι φόρεμα, χωρίς εσώρουχο.
0: Αλίμονο.
1: Το χωρίς εσώρουχο φαίνεται από τις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να μην έχεις απορία, δηλαδή πώς το καταλάβαμε. Φαίνεται έτσι σε βίντεο που κυκλοφόρησε και στο TikTok, που ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι ασημί μπότες μέχρι το γόνατο. Φορώντας μεταλλικό τζάκετ, ναι, από πάνω, εντάξει, το οποίο λέει στην πορεία το έβγαλε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν
0: το
1: με ένα
0: μινι
1: φόρεμα το κορίτσι, χωρίς εσώρουχο. Τώρα θα μου πεις απορία, χωρίς εσώρουχο, ναι ρε παιδί μου, μετά τα 60 υπάρχει και μια ανάγκη
0: να πας
1: γρήγορα
0: στην
1: τουαλέτα, μην χάνουμε χρόνο έτσι.
0: Πάντως θα σου πω δύο πράγματα.
1: Για
0: επειδή
1: πες.
0: Το έχω δει το βίντεο.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Την εμπόδιζε το τζάκετ.
0: Αυτό, ναι. Και το δεύτερο είναι κάτι που διάβασα στο Facebook. Ότι είναι πολύ κακό να γερνάς, αλλά ακόμα χειρότερο είναι να μην το πιστεύεις.
1: Είναι ξεχνάς το φορές βρακή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
0: Μας πάμε σε κάτι.
1: Σε κάτι που έχει να κάνει με προπονητική, με σπουδές, γύρω από τα αθλητικά επαγγέλματα κλπ.
0: Που αφορά και νεότερους ανθρώπους από τα 67, έτσι.
1: Ναι. Και μιλάμε φυσικά για τις ανώτερες σχολές
0: Αλφα,
1: τα ΙΕΚ Αλφα, σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων για 7 συν 1 αθλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο μέσα.
0: Βέβαια, okay. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούμε με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα απλό κλικ να εξασφαλίσουμε και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Καλώντας στο 210-5279-500.
1: Μάλιστα.
0: Στο 210-9640-117.
1: Ή με ένα κλικ στο
0: www.3w.gr.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, ώρα να ακούσουμε καλά ή άσχημα σήμερα, αισιόδοξα ή τέλος πάντων να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε.
1: Βασιλεία Πέτρο, λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει.
0: Η είδηση έρχεται από ένα άρθρο της HuffPost.
1: Okay.
0: Στην Πάρνηθα, το κόκκινο ελάφι, κάποτε σήμα κατά τεθέν του βουνού, λιγοστεύει επικίνδυνα. Στη Ρόδο, το πλατώνι, το ελάφι έμβλημα του νησιού, βρίσκεται στο κέντρο μιας άλλης κρίσης. Συγκρούσεις με αυτοκίνητα, ζημιές σε καλλιέργειες, ένταση με τους αγρότες, αλλά και ανάγκη αυστηρής προστασίας ενός μοναδικού πληθυσμού. Απ' την άλλη, στη Ροδόπη, στην Ήπειρο και αλλού, μικροί ή αβέβαιοι πληθυσμοί επιβιώνουν σχεδόν αθόρυβα χωρίς τη συστηματική παρακολούθηση που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, το δύσκολο ερώτημα είναι αν η χώρα έχει σχέδιο να τα κρατήσει ζωντανά εκεί όπου κινδυνεύουν και διαχειρίσιμα εκεί όπου η συνύπαρξη με τον άνθρωπο έχει γίνει προβληματική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο για τα ελαφοειδή της Ελλάδας με ειδικά τοπικά παραρτήματα. Πάρνηθα, Ρόδος, Ροδόπη, Ήπειρος, Ζαρκάδη, οδικά περάσματα, αποζημιώσεις, αντιπυρική προστασία, φύλαξη. Χρειάζεται επίσης ένας δημόσιος χάρτης με πληθυσμούς, κινδύνους και μέτρα. Να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε, όχι μόνο οι ειδικοί και οι πολίτες. Το κράτος πρέπει να κάνει ένα πράγμα που δεν κάνει, να συντονίσει.
1: Μάλιστα. Πολύ σοφό. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορεί το Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
7: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
6: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
7: Coffee Press.
6: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi.
9: Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
15: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
16: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
17: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
16: Μύδια.
17: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
16: Προπόληση ticketservices.gr.
18: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το e-Pavla Radio.
18: Από το live24.gr.
19: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή
24: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
23: Πλας.
24: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Για πες.
1: Έγινε ο μεγάλος σεισμός 7,3 στη Σαντορίνη.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα με.
1: 53 άνθρωποι πέθαναν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, γιατί περισσότεροι θυμόμαστε ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Σαντορίνη.
0: Το 53,
1: είναι, ναι. Είναι ότι έγινε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, ναι, το οποίο εξαπλώθηκε από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Κρήτη, ναι, μέχρι την Νότια Πελοπόννησο.
0: Έλα.
1: Αφαντάσου.
0: Ναι. Τότε δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
1: Δεν ξέρανε για τσουνάμι ακόμα.
0: Και το τι έχει γίνει βέβαια και στη Βενεζουέλα έτσι πρόσφατα.
1: Άστο,
0: λοιπόν,
1: άστο, μην το συζητάς.
0: Είναι από τα πραγματικά πολύ έτσι άσχημα, να μην σου τύχουνε που λέμε.
1: Αλλά
0: να μιλήσουμε για κάτι ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να μιλήσουμε ρε παιδί μου για σχολές που σου δίνουν, σχολή μάλλον που σου δίνει τα πάντα, να μάθεις για μακιγιάζ, κομμωτική,
1: σχέδιο μόδας,
0: design δηλαδή.
1: Αμέ.
0: Πολύ ωραίο. Σχεδιάστρια, σχεδιαστής.
1: Ωραίο.
0: Μ' αρέσουν και έχουν και πολύ μέλλον αυτά.
1: Αμέ, μπορεί κουμπερντέ που λες και εσύ.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές αλφα παιδιά. Για πες πώς και τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να κάνουμε και την εγγραφή μας, αλλά και να λύσουμε όλες μας απορίες καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά, και στο 210-52-79-500. Και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Μπράβο, τα καταφέραμε.
1: Έμα, για σήμερα καλά ήτανε.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα μεταξύ μας για μένα καλοκαιράκι, βράδυ, δεν με καλύπτει.
1: Δεν σε καλύπτει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως όλες αυτές που λέμε τώρα εδώ και δυο εβδομάδες περίπου στην εκπομπή, στο τίτλο μου απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι, προτάσεις που μας δίνει πάντα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Εγώ πάντως τα κολοκυθάκια με το χούμους τα τσάκισα.
0: Τα τσάκισες. Λοιπόν,
1: να τα λέμε αυτά.
0: Τώρα σου έχω και κάτι άλλο. Μαρουλάκι,
1: ναι,
0: με φέτα.
1: Ναι.
0: Μαρούλι, φέτα. Ρόδι.
1: Ρόδι.
0: Μπόλικο.
1: Αν δεν έχω ρόδι.
0: Βάζεις τα φιδούλες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Καρύδια.
1: Ωραία.
0: Κρατάνε και αυτά.
1: Κρατάνε, έτσι, κάτι.
0: Και dressing μέλι λεμόνι, έτσι.
1: Πολύ ωραία σαλάτα και δύο πιτόγυρα δίπλα.
0: Μου το πήρες από το στόμα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια, βλέπω.
0: Ναι,
1: να πάρουμε άλλο, δεν θέλω να στο πάρω.
0: Να στανιάρουμε. Οκ. There's a melody playing way too loud. Oh, I'm losing sleep.

0: του.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το

0: Ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
0: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
0: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
14: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
17: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός?
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμουν επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ, και, πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, δεν το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 2-10-41-20-7-14...
0: 2-10-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά, το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα, ναι, που συνέβη με αεροπορικό,
0: και έχασε
1: τη ζωή του 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω το σφύριγμα πάλι.
1: Έτσι. Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 1967, ενώ διέμενε από εκεί το... έτσι σκέφτηκε,
0: ναι,
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Α, γι' αυτό το The Dock of the Bay.
1: Έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς κυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock of
1: the
0: bay,
1: σε κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις εντάξει για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι.
1: Το.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και φυσικά για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζη Εμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Model με το High Hopes 3000 στην αρχή για σήμερα, στην αρχή της εκπομπής για σήμερα. Δέκατο τρίτο στη Μεγάλη Βρετανία την προηγούμενη εβδομάδα στα singles. Εδώ καλοκαιριάτικα, σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού, ο Κοσμάς Κατρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές. Μάλλον θα είστε από αυτό το 50% που κάνει διακοπές φέτος. Το άλλο 50% βράζει στο ζουμί του. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε καλοκαιριάτικα, ονειρευόμαστε. Έτσι επαναστατούμε γενικότερα.

Έχω εδώ μια λίστα με διάσημους ηθοποιούς. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι ζουν ακόμα, άλλοι είναι λίγο νεότεροι, άντρες όλοι. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει ηθοποιούς και διαφόρους γνωστούς, τέλος πάντων διάσημους, με το νούμερο των γυναικών που έχουν πάει, είτε από βιογραφίες, είτε από δικές τους δηλώσεις, είτε από απολογισμούς άλλων δημοσιογράφων. Να σας πω λοιπόν, ο Τζακ Νίκολσον, που ζει ακόμα, έχει πάει με πάνω από 2.000 γυναίκες, από ό,τι λέγεται. Ο Μι Τζάκερ, που επίσης ζει ακόμα, πάνω από 4.000 γυναίκες. Ο Τζιν Σίμσονς είναι μπασίστας των Kiss, 4.500 γυναίκες. Άκου εκεί να δεις τώρα. Η λίστα συνεχίζεται, είναι ο Warren Beatty με 12.770 γυναίκες, είναι πολύ ακριβές το νούμερο. Αντιστοιχεί με μία γυναίκα κάθε μέρα από το 20ο έτος της ηλικίας του που ξεκίνησε να κάνει σεξ μέχρι τα 55 του. Ο Wade Chamberlain, μπασκετμπολίστας, με πάνω από 20.000 γυναίκες, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι το μεγαλύτερο νούμερο που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Ο Marlon Brando θεωρείται ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, αλλά δεν έχει βγει ο ίδιος ποτέ να πει κάτι, έτσι έχει φύγει από τη ζωή κι αυτός. Ο Tom Jones, που ζει ακόμα, με 5.000 γυναίκες, ο ίδιος λέει 250 το χρόνο. Δηλαδή, άμα ήσουν οι 251, σου λέει, α, τελείωσε για φέτος, του χρόνου πάλι. Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, γύρω στις 15.000 γυναίκες έχει πάει μέχρι στιγμής. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοιες σας εύχομαι. Για μένα που ακούγεται λίγο ιδία όλο αυτό.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: σκοτώσανε. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο

0: και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κτέο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
0: Auto Center Service.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
9: Kavala News
2: 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Kavala News στους 102,8.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
11: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Είναι εκπληκτικό, γιατί αυτό εδώ το τραγούδι, το Choosing Texas, είναι για 12η φορά στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι συνεχόμενη φορά, αλλά 12 εβδομάδες έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Billboard. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να μου πεις τώρα και ένας έτσι τύπος σαν τον Τραμπ που διοικεί την Ευρώπη, την κυβερνάει. Λογικό θα ήταν. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα εδώ μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιριάτικα. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Να το πούμε και αυτό. Στα social media μιλάμε. Στις θάλασσες και τις πισίνες βουτάτε εσείς προς το παρόν. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλές διακοπές.

Κάτι φίλοι συνάδελφοι εδώ λένε, σου έχει τύχει ποτέ να ξυπνάς το πρωί, πολύ πρωί, και να είσαι χαρούμενος που θα πας στη δουλειά? Αν σου έχει τύχει αυτό, λέει να ξαπλώσεις για λίγο στο κρεβάτι εκείνη την ώρα και να περιμένεις 5-10 λεπτά και θα είναι σίγουρο ότι θα σου περάσει. Ισχύει για όλους αυτό. Για όλες τις δουλειές.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πάμε για διαφημίσεις. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
15: Coffee Press.
14: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
15: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά,
14: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
15: Coffee Press.
14: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή
21: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και λαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Την τελευταία δεκαετία έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν επιτυχίες μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο διάλειμμα της Eurovision. Παλιότερα με τον Justin Timberlake, δεν ξέρω αν θυμάστε. Και φέτος την Άνοιξη, στο διάλειμμα της Eurovision, αυτό εδώ, του Παρου Στέλλαρ. Εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Άλλη μια ώρα μπροστά μας, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

Μ' αρέσει το σινεμά και ιδίως το καλοκαιρινό, γι' αυτό θα σας προτείνω την πρόσκληση. Μια ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα 2 Ιουλίου, βασισμένη στην επιτυχημένη ισπανική κομμωδία The People Upstairs. Οι άνθρωποι από πάνω, οι γείτονες από πάνω, πες το όπως θέλεις. Ενδιαφέρουσα ταινία, όχι όμως περιπέτεια, ούτε φαντασίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι πρέπει για αυτούς που πηγαίνουν στα καλοκαιρινά σινεμά. Συνήθως με Πελένοπη Κρούζ μέσα, με Σιθ Ρόγκεν, με Ολίβια Γουάιλντ, με Έντουαρντ Νόρτον, οι τέσσερις ηθοποιοί που φαίνονται εκεί. Και μιας και μιλάμε για σινεμά, να σας πω ότι η Τζούντι Φώστερ έκανε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες. Ουσιαστικά κάρφωσε το εφένα του Μπραντ Πιτ και είπε ότι ήταν σαν να το έφτιαξε AI, τώρα που το είδα. Τι να πεις.

Όλο αυτό που βλέπουμε με τις ψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο γενικότερα, είναι μια μικρή καταστροφή. Είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι Μαδρίτη και η διαδρομή Μαδρίτη-Τολέδο ήταν κατάξερη. Δεν μοιάζει καθόλου με την ελληνική επαρχία. Καθόλου όμως. Μιλάμε για πάρα πολύ ξέρα εκεί, πολύ ζέστη. Δεν υποφέρεται δηλαδή. Πρέπει αυτόν τον καιρό οι άνθρωποι να τραβάνε χοντρό ζόρι. Και έχουν και την έλλειψη νερού. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για το τέλος μετά τις διαφημίσεις.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας.

0: σας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Διαβάζω τρελά σχέδια των ανθρώπων πάνω στη γη. Και πραγματικά δεν μπορείς να το πιστέψεις. Το πρώτο σχέδιο που διαβάζω είναι από το 1930, που ο κόσμος ήθελε να φτιάξει ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ για να μειώσει τη στάθμη της Μεσογείου και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργηθούν. Και το άλλο σχέδιο ονομάζεται Σνάμια, είναι του 1990. Έχουν σχέση και οι Ρώσοι μέσα, όπου θα φτιάχνανε ένα δεύτερο φεγγάρι, από ό,τι διαβάζω εδώ. Για να αυξήσουν το ηλιακό φως στην Αρκτική. Το ξεκίνησαν οι Ρώσοι αυτό, αλλά δεν το τελείωσαν γιατί είχαν προβλήματα οικονομικά και είχαν και ζημιές, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί.

δουλίτσα να γίνεται και αυτό εδώ το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο συζητιέται αρκετά χρόνια τώρα. Τώρα μπορείς να το βρεις και σε προφίλ, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, εκατοντάδες call girls με διάφορα προφίλ, ομάδες, και στο Instagram Ελληνίδες αλλά και αλλοδαπές που μετακινούνται στα νησιά το καλοκαίρι κυρίως σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, και εδώ το κείμενο που διαβάζω από site αθηναϊκό μιλάει για 172 προφίλ, 172 ομάδες στην Αθήνα, στη Μύκονο 53 ομάδες, από τη Μύκονο στη Θεσσαλονίκη 46, Κέρκυρα 24, Ηράκλειο 23, Χανιά 19, Βόλος 18, Ρόδος 15, Σαντορίνη και Λάρισα 14, Πάτρα 13. 13 site με διάφορα call girl, από ό,τι διαβάζω εδώ. Με τις υγείες μας. Δουλίτσα να γίνεται.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έτσι θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορεί το Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Everything fades away.

0: wasn't meant for you.
1: Τι διαμαντάκι είναι αυτό? Ανάμεσα σε όλα τα dance κομμάτια που περιέχονται στο τελευταίο άλμπουμ της Madonna Confessions 2, υπάρχει αυτό το μικρό διαμάντι. Αυτό που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ελένα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και η Miley Cyrus έγινε Barbie. Η νέα κούκλα που μοιάζει απίστευτα στην Miley Cyrus αποτύπτει η φοροτιμής για την pop star που επί 20 χρόνια προσφέρει στη μουσική και την ψυχαγωγία. Ας μην ξεχνάμε τη δημοφιλή σειρά του Disney Channel, Hannah Montana, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει η 33χρονη Miley Cyrus όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr. Midnight Sky, Miley Cyrus.

Watchy Bears, Katy Perry, αυτό είναι το νέο της single. Η διάσημη pop τραγουδίστρια φαίνεται πως ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το χωρισμό της από τον πρώην αραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ. Παραδέχεται μάλιστα πως η περσινή χρονιά ήταν για εκείνη αρκετά δύσκολη. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό βίντεο κλιπ. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Εκπληκτικό το soundtrack, Σιένα Σπάιρο, μόλις 20 χρονών, 21 κάπου εκεί, έχει καταφέρει πάρα πολλά για την ηλικία της, Material Lover.

κλασική καλοκαιρινή ταξιδιάρικη Bossa Nova. Και φέτος το αγαπημένο μας Walkman έκλεισε 47 χρόνια. Τώρα τον Ιούλιο. Όπως τώρα φορτώνουμε τη μουσική στο κινητό, τότε το μακρινό καλοκαίρι του 1979 παίρναμε μαζί τις αγαπημένες μας κασέτες παντού. Το Walkman ήταν ο καλύτερος φίλος μας ακόμα και στη θάλασσα, καθώς είχαν κυκλοφορήσει και κάποια Walkman αδιάβροχα. Τις αγαπημένες μας κασέτες τις ακούγαμε ακόμα και μέσα στο λεωφορείο και ακόμα και όταν περπατούσαμε στο δρόμο. Και έτσι η διαδρομή γινόταν σε χρόνο ντετέ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζιεμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μια οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Maroon 5 και Heroin. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηρωίνη, έχει να κάνει με τις ηρωίδες. Γένος θηλυκού ηρωίδες. Καταλάβατε? Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, ξεκινώντας έτσι και φάτα τη δεύτερη ώρα μας. Και ώρα για flashback. Μέσα δεκαετίες 80, 83, κάπου εκεί. Αυτό το hit είχε ηχογραφηθεί σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις, η μία από τον Falco και η δεύτερη, αυτή που ακούμε τώρα, από τους After the Fire, Der Kommissar. Μη με ρωτήσετε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως ήταν τεράστια δίσκο επιτυχία τη δεκαετία του 80.

Ωραίο κομμάτι και ροκ και ατμοσφαιρικό, όλα μαζί σε ένα. Φελίνι Φέλιν, Pure and I. Και διαβάζω εδώ μερικούς έξυπνους τρόπους για να απομακρύνετε τις κατσαρίδες φυσικά. Τι να απομακρύνουμε τις κατσαρίδες, μέχρι να το κάνουμε αυτό θα έχουμε πάθει ένα κοπή. Και μόνο στη θέα μιας κατσαρίδας, ειδικά ζωντανής, έχουμε εξαφανιστεί με συνοπτικές διαδικασίες. Λένε λοιπόν εδώ οι ειδικοί ότι μπορείτε να φτιάξετε δολώματα από ίσα μέρη μαγειρικής σόδας και ζάχαρης άχνης, τα οποία τοποθετείτε σε σκοτεινά σημεία ή κοντά σε συφόνια όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά αποθητικά όπως φύλλα δάφνης ή νερό με θέρεο έλαιο μέντας. Τώρα κατά πόσο θα απομακρυνθούν οι κατσαρίδες το αφήνουμε στη δική σας την κρίση. Πάντως τώρα το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το χειρότερό μας. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε, ακόμα και τις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά τις κατσαρίδες που ξαφνικά κόβουν βόλτα και σου λένε «Τζα, ήρθαμε», δεν το αντέχουμε με τίποτα. Πάμε για flashback. Με το που έμπαινε η δεκαετία του 80, ο Bob Seger γνώριζε επιτυχία με το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. 1980 λοιπόν, Bob Seger και I Guess the Wind.

0: Οι Βρετανοί Beloved με το που έμπαινε η δεκαετία του 90 γνώριζαν επιτυχία με αυτό το single Don't You Worry, και πάμε σε Brazilian Mood με την Sophie Tucker.
1: It's nothing more than a habit that we've both been.

0: 10:30.
1: Έχεις ιδέα?
0: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
0: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
0: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
0: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Kavala News στους 102,8.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
11: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.

0: μάθησες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το 2007 αυτό το συγκρότημα είχε ξαναζωντανέψει εντός εισαγωγικών αυτό το τραγούδι, το οποίο στην αρχική του έκδοση είχε ερμηνευτεί από τους Four Seasons το 1967, Begging. Φρεσκαρίστηκε από τους Madcon. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσία για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και One Republic. Give me something.

Miles Carter, Sit on You. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι αναβαστικό. Και να και κάτι για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε έτσι κάποιες φορές τη μόδα. Το χρώμα που κυριαρχεί φέτος στα αξεσουάρ είναι το μοβ και όλες οι αποχρώσεις του. Είναι μάλιστα το αγαπημένο χρώμα των fashion influencers από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι. Οι αποχρώσεις του μοβ είναι αυτές που ξεχωρίζουν και κάνουν τη διαφορά. Πάμε για flashback, 1983, Casey and the Sunshine Band. Give it up.

Αυτό κι αν είναι ανεβαστικό, το remix ανήκει στον Beat Thrillers, Bad Dreams, Steady Swims. Και πάμε για μουσικό επίλογο. Ο Ρουμάνος παραγωγός 36 Hours πήρε το όνομά του από τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει ένα κομμάτι. Αυτό που θα τελειώσει τη σημερινή μας εκπομπή είναι το Another Love του το Model, σε ένα υπέροχο cover όμως από τον 36 Hours και με φωνητικά και με sample από το hot της Ίνα και φυσικά σε afrobeat ρυθμούς που μας ξεσηκώνουν. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασία Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην Δημάρχου Κώστα Χατζιεμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μια οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορεί το Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορεί το Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 1:30.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζημανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και η Αργεντινή 3-1 της Ελβετίας. Στα ζευγάρια των ημιτελικών, την Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Studios. Hey, what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Madonna με Martin Garrix, Axwell και Nathan Doe. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι άλλο καινούριο. Αυτή είναι η νέα επίσημη εκτυπωσία.

0: Αυτή είναι η νέα επίσημη εκτέλεση του Mi Chico. Στα φωνητικά ο γνωστός Jason Derulo, η Melody αλλά και η παραγωγή του DJ Goja ήταν αυτή στο New Music Show και οι κριτικές για το νέο άλμπουμ της Madonna Confessions 2 ήταν συντριπτικά θετικές, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως το πιο δυνατό της άλμπουμ εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Η Guardian, η Time και το NME του έδωσαν 4 στα 5 αστέρια, ενώ το Variety ήταν πολύ ενθουσιώδες στην κριτική του, γράφοντας ότι ακούγεται με γεμάτη ενέργεια παρά νοσταλγικό. Εμείς από την άλλη το βρήκαμε απλά ok και το χειρότερο είναι ότι δύσκολα θα κάνει ραδιοφωνικό hit. Ίσως το Bizarre με τον Martin Garrix να έχει τις περισσότερες ελπίδες και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy. Και η ανερχόμενη Ισπανίδα καλλιτέχνηδα Pilar συνεχίζει να χτίζει τον κόσμο της με το νέο της single Luces Bajas, που σημαίνει χαμηλά φώτα. Πρόκειται για ένα αισθησιακό μείγμα από Latin Afrobeat, ραγκετών και R&B. Το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση του να ετοιμάζεσαι με τους φίλους σου να βγεις έξω, να μπαίνεις στο κλαμπ με σιγουριά και να σε συναπέρνει η ένταση του χώρου. Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου της EP, η Pilar θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της νέας ισπανικής urban μουσικής και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον αγαπημένο μας Hugel μαζί με την Ultra Nate στα φωνητικά Moving to the Sun. Και όταν ο Axwell, το 1/3 των θρυλικών Swedish House Mafia, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Bone, τη φωνή πίσω από τεράστια hits του Avicii όπως το High on Life, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο anthemic vibe. Και οι δύο έχουν ρίζες από τη Σκανδιναβία και ένα πάθος να κάνουν νέα πράγματα στην ηλεκτρονική μουσική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η συνεργασία τους κάνει το Whatever Turns You On μία από τις κορυφαίες dance κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Το track το χτίζει ο Σουηδός παραγωγός εδώ και καιρό, ενώ αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται μαζί με τον Bone. Ο Axwell τον επέλεξε ξανά γιατί ήθελε μια φωνή που να μπορεί να ακουστεί σε πάνω από 50.000 άτομα σε ένα φεστιβάλ. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

νέα κυκλοφορία Adele, I Need Nobody και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002, όταν το Hot In Here του Nelly ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Nellyville. Έχει στοιχεία από τρία tracks, το Busting Loose του Chuck Brown από το 1979, το There's a World του Neil Young από το 1972 και τη διασκευή της Nancy Sinatra στο As Tears Go By των Rolling Stones. Έκανε πρεμιέρα στην ιστοσελίδα AOL και είχε πάνω από 750.000 streams, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Έγινε το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική, όπως επίσης ήταν και το πρώτο των Neptunes ως παραγωγή. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το 4 και μπήκε στο Top 10 σε διάφορες άλλες χώρες. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Male Rap Solo Performance και ήταν στη λίστα του VH1 με τα 100 καλύτερα hip-hop τραγούδια όλων των εποχών. Το Hot In Here λοιπόν του Nelly έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το θερμόμετρο της έντασης ανέβηκε και πάλι στον Περσικό μετά την επίθεση της Τεχεράνης κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος. Με νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, απάντησαν οι Αμερικανοί. Άμεση αντίδραση των Ιρανών, απάντησαν με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Την άρση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη με επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές και την ακύρωση της προηγούμενης θέσης για συμπόρευση με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση έγινε το Σάββατο με οριακή απαρτία, χωρίς τη θεσμική έγκριση της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση της συνεδρίασης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και 72 δόσεις, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη των Ευρωπαϊκών Προστήμων βρίσκεται η Θάσος. Φιγουράρει στη μαύρη λίστα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των έργων στους βιολογικούς καθαρισμούς στους οικισμούς του νησιού. Βολές του πρώην δημάρχου Κώστα Χατζη Εμμανουήλ κατά της σημερινής διοίκησης. Κατηγορείται ο Λευτέρη Κυριακίδη πως άφησε να λιμνάζουν έτοιμες μελέτες και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2019. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων στο Κοκκινόχωμα. Μία οικογένεια από την Ουκρανία, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επαγγελματιών τις τελευταίες ημέρες, συνέλαβε η αστυνομία στη Θάσο. Οι συλληφθέντες έμπαιναν σε καταστήματα και χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό το ανήλικο παιδί τους, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τα θύματα τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Στο Μουντιάλ η Αγγλία επικράτησε 2-1 τη